Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Κόσμος 938.
1: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
10: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
9: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
10: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
9: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
9: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
10: Τυρί Σαμσόε, μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
9: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
10: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
8: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241068172.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλό. Λάθη της νοικοκυράς.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Τις πυρκαγιές, τα Περιστέρια και τα Σελήνια που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι. Σημαντικές οι καταστροφές σε περιουσίες και μεγάλη έκταση καμένης γης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν εντωμεταξύ φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Η γερμανική πόλη Μόνσαου έδωσε εντολή άμεσης εκένωσης κατοίκων λόγω πυρκαγιάς που προέρχεται από βελγικό δάσος και κινείται προς το γερμανικό χώρο. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε την απομάκρυνση πολιτών από δύο δρόμους εξαιτίας της εξάπλωσης φωτιάς και των καπνών με βάση τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρντ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Η συνάντηση πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά την αποδοχή από τη Χαμάς της τελευταίας φάσης του αμερικανικού σχεδίου, το οποίο ο Νετανιάχου μέχρι στιγμής αρνείται να υποστηρίξει, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει τον πραγματικό αφοπλισμό της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Στα διεθνή, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνιο μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Άρμαντ Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Η Λανς επικράτησε με 1-0 της Παρίσι Σεν Ζερμέν.

0: Βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
2: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε.
3: Ποιο?
2: Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
3: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
2: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
4: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
2: Κρύε.
5: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
4: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Ξυπνήστε και πάμε για δουλειά. Αυτό μάλλον πρέπει να αφιερωθεί σε αυτούς που γύρισαν χθες και σήμερα εργάζονται. Εμείς το έχουμε πάρει εδώ και αρκετές μέρες, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση. Ήταν η Μαριάννα Τόλη από το 1975-76 και το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία του Παύλου Τάσιου με τίτλο «Το βαρύ πεπόνι» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1977. Η ταινία με κοινωνική σάτιρα αναφέρεται στον οικονομικό μαρασμό της ελληνικής επαρχίας, στην αστιφιλία και τη δυσκολία επιβίωσης στην Αθήνα για το μέσο εργαζόμενο που οδηγεί στη συγκρότηση συνδικάτων. Πόσο μοιάζει το 1977 με το 2026 πραγματικά? Πέραν αυτών όμως, η ταινία τονίζει την αναγκαιότητα κάθε πολίτης μορφωμένος ημί να συνειδητοποιήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες που του αναλογούν και να προσαρμόζει ανάλογα τις φιλοδοξίες του. Η ταινία είχε ευρύτατη αποδοχή, για τα δεδομένα της εποχής δηλαδή, και έκοψε 80.000 εισιτήρια. Ο Μίμης Χρυσομάλης έπαιζε, η Κατερίνα Γόγου, ο Αντώνης Αντωνίου, η Λίδα Πρωτοψάλτη και πολλοί άλλοι σε μικρότερους ρόλους. Στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1977 πήρε 6 βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, γυναικείας ερμηνείας που το πήρε η Κατερίνα Γόγου, ανδρικής ερμηνείας στο Μίμη Χρυσομάλη και στον Αντώνη Αντωνίου και το βραβείο κριτικών κινηματογράφου. Και αφού ευχαριστηθήκαμε τη Μαριάννα Τόλη με το «Πάμε για δουλειά», ας πούμε και την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας.

Δευτέρα δεν βγαίνει με χαμόγελο. Είναι φυσικό, ακόμα και αν είναι η πρώτη Δευτέρα μετά το 15 Αύγουστο. Τι να το κάνεις αφού πάμε για δουλειά. Και γυρίζουν και οι περισσότεροι. Ένα, ας πούμε, για παράδειγμα, χθες που είχα πεταχτεί έτσι μια βολτίτσα μέχρι την Κινέτα, πολλοίς κόσμος έβγαινε πρώτα απ' όλα. Δηλαδή όταν έφτασα στα διόδια της Ελευσίνας, ουρές αυτοκινήτων, ο κακός χαμός, λέω okay, είναι και οι τελευταίοι που φεύγουν, όταν θα γυρίζω θα είναι άνετα τα πράγματα. Αμ δε. Και στην επιστροφή ο κακός χαμός. Και λέω τελειώσαν τα ψέματα, όσο είδαμε την Αθήνα μισοάδια την είδαμε. Γιατί άδεια τελείως είπαμε, δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Λοιπόν, κάτσε να συστηθούμε μισό λεπτάκι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να δούμε τώρα πού θα μας στέλνετε τα email σας. Στο radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω τις πρώτες καλημέρες, γιατί σας έχω πει, αν δεν σκάσει η πρώτη καλημέρα, δεν προχωράει η εκπομπή. Τελείως, εγώ θα περιμένω εδώ και θα ακούτε την Bossa Nova του Λαβράνου. radio@parapolitika.gr. Θυμηθείτε και τη σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος». Α, εκεί έχετε να δείτε πράγματα και θάματα από ρετρό διαφημίσεις έντυπες παλιές της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι που σταμάτησε το πολυτονικό. Μπορείτε να ακούσετε στα stories παλιές ραδιοφωνικές διαφημίσεις, σπάνια κομμάτια. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και ρετρό γλυκίσματα, αυτά που κυκλοφορούσαν μια φορά και έναν καιρό στα ελληνικά ζαχαροπλαστεία και είχαν και από πάνω το κερασάκι. Να, κάτι λέει εδώ τώρα ο Δημήτρης, μισό λεπτάκι να ανοίξουμε εδώ τα μηνύματα να δούμε τι γίνεται. Καλημέρες, λέει ο Δημήτρης, ευτυχώς αύριο δουλειά, σήμερα τελευταία μέρα αδείας. Μαγεία πάντως ακόμα το Παγκράτη με πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ. Αυτό είναι παρήγορο, μπορώ να πω. Αυτό σημαίνει ότι αν βγούμε μια βολτίτσα έξω, αν μη τι άλλο, θα βρούμε να παρκάρουμε. Καλημέρα και στην Αναστασία, λέει, καλή σας μέρα. Χθες εδώ στο Πόρτο Ράφτη κοιμηθήκαμε με κουβέρτα. Ναι, εντύμως ομιλώ. Και δεν αμφιβάλλουμε καθόλου, Αναστασία μας, διότι μία δροσούλα την είχε εδώ μες στα ντουβάρια. Δεν θα είχε εκεί μία παραπάνω? Μη σας πω και δύο. Να και άλλες καλημέρες που έρχονται. Κύριε Στέφανε, λέει ο Ηλίας. Λασκάρα, λέει, καλημέρα, καλή εβδομάδα κλπ. Τα ψαράκια μόλις ακούνε το σήμα της εκπομπής αρχίζουν και τρώνε με περισσότερη όρεξη εκεί στο ιχθυοτροφείο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Ηλία. Να κι άλλη καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη από τη Μελβούρνη, καλή συνέχεια ο Τζιμ. Στην Αυστραλία που έλεγε και η Γεωργία Βασιλιάδου. Θα σηκωθώ να φύγω να πάω στην Αυστραλία, θυμάστε σε ποια ταινία το έλεγε? Μια ταινία που δεν πολύ προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση και είναι Βασιλιάδου Αυλονίτης Ρίζος. Η γνωστή τριάδα, Αγία Τριάδα. Ταινία λεγόταν «Ο ανιψιός μου ο Μανώλης». Τώρα που το κουβεντιάζουμε, καιρό έχω να την δω και πρέπει να ψάξω να την εντοπίσω. Λοιπόν, άλλοι πάνε για δουλειά και άλλοι πάνε για μπάνιο στη Γλυφάδα. Αυτός είναι ο Γιάννης Λογοθέτης, ο λογό που σας έλεγα από την Παρασκευή, που είναι και πολύ καμάκι, ή μάλλον ήταν και πολύ καμάκι το 1981.

0: καμάκι, είμαι και πολύ καμάκι.
1: Αυτός ήταν ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Λογό ο γελιογράφος, αυτός ο υπέροχος τύπος. Ο δίσκος λεγόταν «Το Μανούλι» και είχε κυκλοφορήσει το 1981. Λογικότατο. Μανούλια, καμάκια. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι είχε ακουστεί και στην ταινία που είχε κυκλοφορήσει τότε, που λεγόταν «Τα καμάκια». Ήταν η τίτλη έναρξη στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Καράς. Και αμέσως μετά ερχόταν ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης, ο Χρήστος Βαλαβανίδης και άλλοι και άλλοι. Καλημέρα σας και πάλι λοιπόν, αρχή είναι ακόμα, τώρα μπαίνετε οι περισσότεροι και συντονίζεστε. 16-17 λεπτά μετά τις 8 είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά και σε όσους γιόρταζαν το Σάββατο. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην παρέα της Κινέτας, διότι είπα ότι πήγα στην Κινέτα, αλλά δεν έστειλα χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία που γιόρταζε χρόνια της πολλά, στη Ζωή. Καλά ήταν το χτεσινό τραπέζι, ήταν εξαιρετικό, δεν έχω να πω κουβέντα. Έφυγα χορτάτος. Αλλά το αποκορύφωμα ήταν το γλυκό στο τέλος, που ήταν ένα τελείως ρετρό εκμεκ. Τα που έχουν από κάτω τα μαλλιά αγγέλου που λέμε, από πάνω την κρέμπα τη σερή, από πάνω μια παχουλή στρώση σαντιγί και από πάνω κερασάκια, η μεγάλη αδυναμία. Και βότηξα και δεύτερο, δεν μου έφτανε το ένα. Για να σας βλέπουμε σιγά σιγά, radio@parapolitika.gr. Εδώ μπροστά μου είναι τα email και τα βλέπω και τα διαβάζω. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βεβαίως θα πείτε καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε το Instagram. Η σελίδα μας στο Instagram δεν έχει τον τίτλο άλμπουμ, όπως είναι ο τίτλος της εκπομπής. Έχει τον τίτλο «Παντοπολίων, η αυθονία, ο Κυρστέφανος». Ή να τονίσω με τη ρετρότητα. Για μπείτε λοιπόν μέσα να δείτε τις παλιές διαφημίσεις, για να θυμηθείτε τα προϊόντα.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Κάντε και ένα follow, γιατί όχι. Και επειδή αγαπάω πάρα πολύ το Γιάννη Λογοθέτη, θυμάμαι και ένα grand succès εκείνης της εποχής. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Αχ, αυτό το ωραίο θεματάκι του Κώστα Καπνίση από το Τζένι Τζένι. Και που έκανε θαλάσσιο σκι με τις μισόταυλες που έλεγε η Ρένα Βλαχοπούλου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, νομίζω ότι οι περισσότεροι έχετε περιθώριο διακοπών ακόμα. Λιγότεροι νομίζω είναι αυτοί που επέστρεψαν στην πρωτεύουσα. Μας κάνετε παρέα εδώ στο ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Λοιπόν, για να ξεκινήσετε να στέλνετε, να δούμε πού βρίσκεστε, αν γυρίσατε, αν είστε ακόμα διακοπές και πού είστε διακοπές. Στο radio@parapolitika.gr και στο 211 10 80 880, να πείτε και μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και στο Instagram, στη σελίδα μας Παντοπολίων, η Αυθονία, ο και Στέφανος. Λοιπόν, νωρίτερα, επειδή ακούσαμε δύο τραγούδια με τον Λογό, με τον Γιάννη Λογοθέτη, τώρα ποιος τραγουδιστής έρχεται κατευθείαν στο μυαλό? Ο Θέμης Ανδρεάδης, ο οποίος συνεργαζόταν κιόλας πολλές φορές με τον Λογό. Ήταν μια σειρά τηλεοπτική το 1977, μια παραγωγή του James Parris, που είχε προβληθεί από την ΙΕΝΕΔ και λεγόταν «Ο Ταξιτζής». Ο πρωταγωνιστής, ο βασικός, ο ταξιτζής δηλαδή, ήταν ο Θόδωρος Κατσαδράμης. Η σειρά λοιπόν είχε γυριστεί σε έγχρωμο φιλμ από τον παραγωγό της, τον James Parris που σας είπαμε, αλλά είχε προβληθεί ασπρόμαυρη από την ΙΕΝΕΔ στην πρώτη προβολή της, λόγω του ότι η εκπομπή τηλεοπτικού σήματος στην Ελλάδα ήταν ακόμα ασπρόμαυρη το 1977. Στην επανάληψη...
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

γέμισα και το ρεζερβουάρ και ο ρεβουάρ και ο ρεβουάρ. Πολύ 70's στίχος πραγματικά, και θυμάμαι ότι ο Κατσανδράμης οδηγούσε ένα από τα γκρίζα ταξί τότε, γιατί δεν είχαν γίνει κίτρινα ακόμα στην Αθήνα. Όχι σαν κάτι τύπους που χρωματίζουν ταινίες από παλιά και τα βάφουν κίτρινα τα ταξί και πεθαίνω στα γέλια. Λοιπόν, ήταν ένα γκρίζο ντάτσουν. Δεν θυμάμαι το μοντέλο, ήταν το 120 νομίζω. Μπορεί να ήταν το 120. Φεύγουμε τώρα πολλά χρόνια πίσω από το 1977, να πάμε στο 1959. Εκεί θα συναντήσουμε μάλλον τη δημοφιλέστερη ελληνική ταινία. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου, της Φίνος Φιλμ, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Βεβαίως δηλαδή, τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τον Ορέστη Μακρύ, τον Γιώργο Γαβριλίδη, τη Μέλπο Ζαρόκοστα, την Άννα Ματζουράνη, την Νίκη Λινάρδου, την Κατερίνα Γόγου, και ήταν πάρα πολύ ακόμα. Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο που εν έτη 2026 φυσικά ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις στη λογική του political correct, της woke λογικής κλπ. Το ότι μπορεί, ας πούμε, να είναι σάτυρα, δεν περνάει από το μυαλουδάκι μας. Όχι, ποτέ. Δηλαδή, τι άλλη δουλειά, ας πούμε, ο Σακελάριος δεν έκανε, να πλακώνει τα παιδιά του στο ξύλο. Αφού το έλεγε και στην ταινία, έτσι δεν έκανε, τι. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, και μπορώ να σας πω ότι η σκηνή με τα χαστούκια είναι και από τις ωραιότερες που έχουν γυριστεί στον ελληνικό κινηματογράφο. Κι άμα σας αρέσει. Λοιπόν, τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν από τις πρώτες φορές που συναντήθηκε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μια συνάντηση που έμελε να γίνει η αρχή μακρόχρονης συνεργασίας, καθώς οι δυο τους έχουν συνεργαστεί και σε άλλες ταινίες, όπως θα θυμάστε. Το σίγγλ της ταινίας που περιείχε το «Γκρίζο γατί», το οποίο το είχαμε ακούσει τις περασμένες μέρες, το «Νιάου Βρεγατούλα» δηλαδή, περιείχε και το «Έχω ένα μυστικό» που έγινε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία και αποτέλεσε τον πρώτο χρυσό δίσκο στην Ελλάδα. Αυτό το σιγκλάκι έγινε χρυσό το 1959-1960. Η ταινία στο πρώτο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1960 βραβεύτηκε ως μία από τις τρεις καλύτερες ελληνικές ταινίες της πενταετίας 1955-1960, και μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την πενταετία ήταν και η καλύτερη ελληνική ταινία που νομίζω ότι έχει αναγνωριστεί και διεθνώς, η «Κάλπη Κυλήρα» του Γιώργου Τζαβέλα. Εμείς θα μείνουμε στο ξύλο που βγήκε από τον παράδεισο, και για κάποιους άλλους από την κόλαση, όπως θα θέλαν να λέγεται ο τίτλος. Αφήνουμε το ταξί και πιάνουμε το λεωφορείο. Εκείνο το λεωφορείο που πήγαινε εκδρομή τα κορίτσια του κολεγίου και η Αλίκη είχε πάρει ένα ποτήρι και ένα πιρούνι και χτύπαγε. Και μας τραγουδούσε για αυτό το μυστικό που δεν το μάθαμε ποτέ επισήμως, αλλά όλοι το καταλάβαμε.

Ναι, δεν μας το είπε ποτέ το μυστικό η Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά με εκείνο το αέρος ανήκατε μάχαν, όλοι καταλάβαμε. Ε, κύριε Φλωρά. Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα παραπολιτικά 90,1. Ναι, έχετε κοπανίσει κανονικότατα, το βλέπω. Λέω εγώ να στείλετε καλημέρες αυτά. Πίνετε καφέ ακόμα, είστε για μπάνιο, δεν ξέρω. Δώστε ένα στίγμα, πρέπει να μάθουμε. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Εδώ μπροστά μου θα έρθει. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάρτε να πείτε μια καλημέρα στην Ελένη Τάγκα. Και πείτε και στη σελίδα της εκπομπής με τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα, μισό λεπτάκι. Το κάνουμε εδώ τώρα, εδώ, live. Να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες αναρτήσεις. Να, ας πούμε η τελευταία ανάρτηση είναι τα μπισκότα Goody, που λέει «Είναι τρέλα, είναι τρέλα, είναι Goody με κανέλα». Ωραία μπισκοτάκια ήταν αυτά και νομίζω ότι βγαίνουν ακόμα, ευτυχώς. Η δεύτερη καταχώρηση της ημέρας έχει ένα ερώτημα. Ξέρεις με τι ισοδυναμούν δύο ποτήρια φρέσκο γάλα? Μπείτε να διαβάσετε. Και η τρίτη της ημέρας έχει έναν τίτλο, θα μπορούσε να είναι και σε εφημερίδα πρωτοσέλιδο. «Τέλος στον καθημερινό σας εφιάλτη». Τι μπορεί να διαφημίζει αυτός ο τίτλος? Ένα πλυντήριο πιάτων. Ε, ναι, γιατί τότε δεν είχαν όλα τα νοικοκυριά πλυντήριο πιάτων και ο εφιάλτης ήταν μετά το φαγητό να πλύνει τα πιάτα. Ποιος θα τα πλύνει? Ο μπαμπάς, η μαμά, τα παιδιά. Νομίζω υπήρξε εκείνη την εποχή πολύ μεγάλη κόντρα για το πλύσιμο των πιάτων και έτσι στο τέλος κατέληγαν όλοι να πάρουν από ένα πλυντήριο και να έχουν το κεφαλάκι τους ήσυχο. Καλημέρα στον Αντώνη, λέει, καλημέρα από Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόμαστε για δουλειά. Μα το τραγούδισε και η Μαριά Ανατόλη στην αρχή της εκπομπής. Όλοι πάμε για δουλειά, όσοι είμαστε εδώ και εκεί στη συμπρωτεύουσα. Ο Νίκος λέει, καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, δεν γυρίσαμε γιατί πολύ απλά δεν φύγαμε. Κουράγιο Νίκο, και αυτό θα περάσει που έλεγε το κεντητό στον τοίχο. Καλημέρα και στη Γεωργία, λέει, δίνετε ρέστα, υπέροχη εκπομπή σας. Μια ζωή ρέστα δίνουμε, γι' αυτό είμαστε και άφραγγοι. Πάμε σε μια άλλη ωραία ταινία της δεκαετίας του 60 αυτή τη φορά. Το 1967 βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία «Βίβα Ρένα». Σε σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή. Η σκηνοθεσία ήταν από τον Κώστα Καραγιάννη και πρωταγωνίστρια βασική ήταν η Ρένα, δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου. Μαζί της ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Νίκος Ρίζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο Αλέκος Κουρής. Ο Γιώργος Κατσαρός είχε γράψει τη μουσική. Στίχους είχαν γράψει ο Πυθαγόρας και ο Λάκης Μιχαηλίδης. Σε αυτή την ταινία, εκτός από τη Ρένα Βλαχοπούλου, τραγουδούσαν και η Πολύ Πάνου και ο Κώστας Βολιώτης, αν τον θυμάστε, ο Μάριος. Και φυσικά, στη συγκεκριμένη ταινία, η Ρένα Βλαχοπούλου είχε διπλό ρόλο. Ήταν η Ρένα Φαφαλιού και η Πεπίτα Ντικορφού. Αυτό είναι το τραγούδι της Πεπίτας στα Ιταλικά.

Όπως πάντα υπέροχη η Ρένα Βλαχοπούλου, είτε τραγουδούσε ελληνικά είτε τραγουδούσε ιταλικά, αλλά νομίζω και σε οποιαδήποτε γλώσσα και να την έβαζα να τραγουδήσει, πάλι υπέροχη θα ήταν. Καλημέρα και στο Βασίλη με το ταξί του. Ακούσαμε και τον ταξιτζή νωρίτερα με το Θέμη Ανδρεάδη. Να γυρίσουμε ακόμα πιο πίσω, στο 1955, στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη, η οποία βασίζεται στο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν, η Μίλας Φιλμ είχε κάνει τότε την παραγωγή. Οι πρωταγωνιστές ήταν η Μελίνα Μερκούρη και ο Γιώργος Φούντας, μαζί τους ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Σοφία Βέμπο, η Τασόκα Βαδία. Ποιοι άλλοι ήταν? Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος ήταν, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Κώστας Κακαβάς Παιδάκη. Ναι, που έκανε το σημεοφόρο. Ήταν και ο ρόλος του ήταν, δηλαδή, στις τελευταίες τάξεις του σχολείου. Εκεί λοιπόν η Σοφία Βέμπο, μεταξύ άλλων, εκτός από τη τραγουδούσε, έπαιζε και όλες, αλλά εγώ θυμάμαι όταν έχουν πάει κάποια στιγμή μια εκδρομή όλη η παρέα και κάθονται κάτω, έτσι κλασική εικόνα πικνίκ, γύρω η φύση να οργιάζει και η Σοφία Βέμπο με την κιθάρα της να τραγουδά αυτό.

Κορυφή μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.

Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: το ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μέχρι και οι διαφημίσεις έγιναν ρετρό για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Τέτοιο τζόκερ δεν μου έχει ξανατύχει. Καλημέρα σας βρε παιδιά, πώς είστε? Ελπίζουμε να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μπορείτε να μας το γράψετε αν θέλετε. radio@parapolitika.gr και 211-10-8880 για να πείτε τις καλημέρες σας με την Ελένη Τάγκα. Χαιρετισμού στον Νίκο στα Χανιά να στείλω. Τα μπισκότα λέει που προανέφερες, ναι, αυτά με την κανελίτσα, είναι ιδανικά για τον ελληνικό καφέ. Όνειρο. Εγώ και σκέτα τα τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Και καφές να μην υπάρχει. Ξέρεις τι ωραία που τρώγεται σκέτο το μπισκοτάκι με την κανελίτσα. Μαγεία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ αγαπημένη σειρά της δεκαετίας του 80, που έχει βέβαια βαθύτερο παρελθόν. Να πάμε στη Madame Σουσού. Έτσι, εκείνη την υπέροχη τηλεοπτική σειρά που πρωτοπροβλήθηκε το 1986 στην ΕΡΤ 2. Η ιστορία βέβαια είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα Madame Σουσού του Δημήτρη Ψαθά, το 1939, γι' αυτό λέω ότι έχει βαθύτερο παρελθόν το σενάριο. Τη σειρά έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος και πρωταγωνιστούσε, με τηλεσκηνοθέτη τον Πολ Σκλάβο. Και οι βασικοί πρωταγωνιστές ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η τέλεια Μαντάμ Σουσού, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Τάσος Χαλκιάς, η Νατάσα Ρασίκη και ο Πάνος Χατζικουτσέλης. Φυσικά, το συγκεκριμένο σενάριο είχε γυριστεί και σε ταινία του ελληνικού κινηματογράφου με τον Βασίλη Λογοθετίδη το 1948. Όμως δυστυχώς η συγκεκριμένη ταινία δεν σώθηκε, κάπου έχει χαθεί, δεν υπάρχει τίποτα από τη συγκεκριμένη ταινία. Υπάρχουν κάποιες αφίσες αν θέλετε να το ψάξετε για να δείτε ποιοι έπαιζαν μαζί με τον Βασίλη Λογοθετίδη. Εντάξει, ήταν ο κλασικός θίασος του Λογοθετίδη με την Ήλια Λιβικού, με τον Βαγγέλη Πρωτοπαπά και με άλλους που έχουμε δει στις υπόλοιπες ταινίες που έχει γυρίσει ο Βασίλης Λογοθετίδης. Ο Λεώρα Πίτης είχε γράψει τα τραγούδια. Και η σειρά με την Άννα Παναγιωτοπούλου ξεκινούσε έτσι.

Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδανά. Σου, σου, σου, σου. Με τα με το μπλακ στο χέζαργα να κερδίσεις.

0: Μετά με μη το μπλάκ στο χέρι αργάνα και γλωσσού κι όλοι τα χάνουμε μαντάμ σουσού.
1: Ο Νίκος Γκούναρης, οι τίτλοι της σειράς Μαντάμ Σουσού. Που η Μαντάμ Σουσού δεν έλεγε μόνο τα γαλλικά παρδαλά, έλεγε και τα ελληνικά. Θυμάμαι τότε ότι η σειρά είχε τόσο μεγάλη επιτυχία που κάποια στιγμή το ντουέτο Άννα Παναγιωτοπούλου και Νατάσα Ασίκη, που ήταν η υπηρετριούλα, πέρασαν και σε διαφήμιση, στην τηλεόραση. Εκείνη την περίοδο λοιπόν είχε βγει το πρώτο φρέσκο γάλα σε τετραπάκ συσκευασία και η διαφήμιση είχε γίνει από την Άννα Παναγιωτοπούλου και την Νατάσα Ασίκη, όπου η Παναγιωτοπούλου έλεγε ότι το γάλα είναι οικογενειοποιημένο, εννοώντας ομογενοποιημένο φυσικά. Να τα παρδαλά ελληνικά. Επειδή νωρίτερα σας είπα ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε γυρίσει τη Μαντάμ Σουσού στον κινηματογράφο, ήταν ο Παναγιωτάκης, όπως καταλαβαίνετε, ο Θανάσης Παπαγεωργίου ήταν στην τηλεόραση, νομίζω το φυσικό τέριαζε πάρα πολύ. Θέλω να πάμε σε μια ταινία, γνωστή ταινία του Βασίλη Λογοθετίδη. Ταινία σαν τα Τσικίτα που είχε κυκλοφορήσει το 1953 από τη Μίλας Φιλμ. Ήταν τότε που πολλές ταινίες γυρίζονταν στα στούντιο του Καΐρου, σε εκείνα τα υπερσύγχρονα στούντιο των αδελφών Ναχάς. Φαντάσου τώρα 1953 και να έχει το στούντιο air condition. Είχε όντως, δηλαδή τα είχαν χάσει οι Έλληνες ηθοποιοί και οι τεχνικοί όταν βρέθηκαν μέσα στα στούντιο. Νόμιζαν ότι έχουν πάει στο Hollywood. Για τέτοια στούντιο μιλάμε στην Αίγυπτο τότε. Οι περισσότερες ταινίες του Βασίλη Λογοθετίδη είχαν γυριστεί εκεί. Είχε γυριστεί και ένα μέρος από το Κυριακάτικο Ξύπνημα με τον Δημήτρη Χόρν και την Έλλη Λαμπέτη. Και γενικότερα υπήρχε ιδιαίτερη σχέση με τα στούντιο του Καΐρου και με τον ελληνικό κινηματογράφο. Γιατί ακόμα τα δικά μας στούντιο τη δεκαετία του 50 ήταν αποθήκες οι οποίες είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να εξυπηρετούν ρόλο στούντιο. Αλλά μπορείτε να διακρίνετε πάρα πολλές φορές αν δείτε κάποιες ταινίες, και νομίζω το είχα πει και πριν από κάποιες μέρες, ότι όταν έκανε κρύο ας πούμε οι ηθοποιοί έβγαζαν καπνό από το στόμα. Κάτι το οποίο ας πούμε σήμερα θα ήταν απαράδεκτο να συμβαίνει σε μια ταινία, είτε είναι ελληνική είτε ξένη, οτιδήποτε. Δεν μπορεί μέσα στο στούντιο από το κρύο να βγάζεις καπνούς.
2: Κόσμος 938.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-41-0-0-1400.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. εξυπηρέτηση. Auto Vision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Πώς, όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα, καταλάβεις.
12: Τι?
11: Πιλαφάκι λέω, έχω πληξηθεί με τον κύριο Μπάμπη, ξανέρωση για βλέπετε.
12: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
1: Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο διάλογος ήταν μεταξύ του Τόνι Μαρούδα και του Βασίλη Λογοθετήδη. Ήταν μοναδικός ο τρόπος του Λογοθετήδη μέσα στο καμπαρέ, έτσι όπως έτρωγε το ένα πιλαφάκι πίσω από το άλλο. Έχουμε συνεννοηθεί, λέει, με τον κύριο Μπάμπη, ξαδέρφια. Φέρε πιλάφια στον κύριο. Ο Τόνης Μαρούδας λοιπόν τραγούδησε το «Άρχισαν τα όργανα» από τη Σάντα Τσικίτα. Ακούσαμε και ένα διάλογο με την Κέτη Λαμπροπούλου, που είχε τσαντιστεί γιατί έβγαινε συνέχεια πρώτη και δεύτερη η Ήλια Λιβικού. Λοιπόν, μου έχετε γράψει και διάφορα για τη Μαντάμ Σουσού, τα οποία θα τα διαβάσω μετά τις 9, να κάνουμε την κουβεντούλα μας. Προς το παρόν στο στούντιο έχει έρθει ο Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος είναι έτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οπότε μην απομακρύνεστε, να ενημερωθείτε και αμέσως μετά ξανά εδώ.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους υπηρεσιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας την προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργείου Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλίων και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Σε επιφυλακή δυνάμεις πυρόσβεσης στη Σαλαμίνα για το κίνδυνο αναζωπυρώσεων, δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 διακομιδές σε νοσοκομείο. Ανάμεσά τους μια γυναίκα που φέρει εγκάβματα του δεύτερου βαθμού, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα, είναι ο τραγικός απολογισμός στα Περιστέρια και τα Σελήνια. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Στη Σαλαμίνα μεταβαίνει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου στις 12 το μεσημέρι θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κρίτσα Αλασιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υποελεγχοτέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Καταστροφές σε υποδομές και περιουσίες άφησε πίσω της πρωτοφανής νεροποντή που έβληξε το Σάββατο την Ανατολική Μάνη. Η εγκαθίδρυση θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι παράνομη. Τα τουρκικά διατάγματα δεν παράγουν κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα τόσο ως προς τα διεθνή ύδατα όσο και ως προς τα δικαιώματά μας στην ελληνική φαλοκρηπίδα, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν υφίσταται. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συνάντησε σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ενεθνικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Στη διεθνή ενημέρωση, σήμερα το μεσημέρι, τηλετή αποχαιρετισμού της Μπόνι Τάιλερ στο καθεδρικό ναό του Σουόνσι στην Ουαλία. Θα ακολουθήσει η ταφή της στη γενέτειά της Κιούεν. Η διάσημη τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών στις 8 Ιουλίου σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει μετάλλιο στο επικοντό, κατέκτησε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Μεγάλη μάχη που έδωσε ξανά με τον Αρμάν Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε ξανά το χρυσό με άλμα στα 6 και 15 μέτρα. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Γλίνας, μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ, βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ, ενώ υπέγραψε και το συμβόλαιό του, το οποίο θα είναι διάρκεια 4 ετών. Από αυτό θα λαμβάνει 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ προβλέπονται και μπόνους. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά, αυτή τη στιγμή, σε λίγο δηλαδή, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 9, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά και της δικής σας ζωής, πρωτίστως. Είμαστε στη Δευτέρα 17 Αυγούστου, λίγο μετά το 15 Αυγούστου. Οι περισσότεροι δεν έχετε γυρίσει στην Αθήνα και πολύ καλά κάνετε. Αν μπορείτε δηλαδή να το υποστηρίξετε αυτό οικονομικά... Μπράβο σας.

ρωτά πού είναι ο Βούθουλας ή Μπούθουλας, με ύψιλον για να έχει και αξάν, Μπούθουλας. Είναι βεβαίως η Ακαδημία Πλάτωνος, ο Μπούθουλας. Και η Αναστασία λέει, όσο και αν η Άννα Παναγιωτοπούλου ήταν εξαιρετική, εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ ανώτερη η Άννα Παϊτατζή, η Παϊταζή επίσης, αναφέρεται και με δύο περιπτώσεις το όνομα, που είχε προηγηθεί της Άννας Παναγιωτοπούλου με τον Ιάκωβο Ψαρά στο ρόλο του Παναγιωτάκη. Επίσης ο Ιάκωβος Ψαράς ήταν πραγματικά σπουδαίος. Δυστυχώς με τις βλακίες των ηθινόντων της ΕΡΤ δεν σώζεται η συγκεκριμένη σειρά, όπως και το «Εκείνες και εγώ» με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Μόνο αυτά, Αναστασία μου, έτσι και πιάσουμε ποιες σειρές δεν σώζονται, θα μιλάμε μέχρι μεθαύριο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, τώρα θέλω, επειδή ακούσαμε νωρίτερα τον Τόνι Μαρούδα πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, θέλω να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνις Μαρούδας μαζί με τη Σοφία Λόρεν, αλλά εδώ δεν θέλω να ακούσουμε την εκτέλεση από το Παιδί και το Δελφίνι. Μετά από πολλά χρόνια ο Τόνις Μαρούδας ξαναμπήκε στο στούντιο με πολύ πιο όρημη και μπορώ να σας πω και πιο ωραία φωνή, αν και ο Μαρούδας πάντα ήταν τέλειος. Μπήκε λοιπόν στα στούντιο της Κολούμπια, εκεί κοντά στο Μπερισσό, και εντυπωσιάστηκε πραγματικά από την τεχνολογία της δεκαετίας του 60. Και μεταξύ άλλων ηχογράφησε ξανά το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Δανάη Στρατηγοπούλου, Γιάννης Φερμάνογλου. Ακούστε μια εκπληκτική εκτέλεση, σύγχρονη σε εισαγωγικά.

Πρωινό Δευτέρας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η αγαπημένη σας ρετρό εκπομπή. Ναι, είναι το άλμπουμ της Δευτέρας, 17 Αυγούστου σήμερα. Το απολαμβάνουμε, διότι η παρέα είναι πλέον σιγά σιγά μετρημένη. Γιατί έχετε φύγει όλοι και δεν έχετε επιστρέψει, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Πόσοι μείναμε πίσω, λίγοι και κλεκτοί, ε. Συνεχίζουμε να ακούμε αυτό το υπέροχο χαλί του Κώστα Καπνίση, αλλά υπάρχει λόγος πλέον που γίνεται αυτό, διότι θέλω να πάμε στην ταινία από την οποία προέρχεται αυτό το θέμα. Είναι η ταινία Τζένι Τζένι του 1966 σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Το σενάριο γράφτηκε από το δίδυμο Γιαλαμάς Πρετεντέρης, ενώ η παραγωγή ανήκει στη Φίνος Φιλμ. Πρωταγωνιστούν η Τζένι Καρέζη, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ήταν βεβαίως και η Μέρη Λαλοπούλου και η Ελένη Ζαφυρίου και η Μαρία Σόκαλη και η Νανάς Κιαδά και ο Δημήτρης Καλυβοκάς. Η Τζένι Καρέζη ήταν η Τζένι Σκούταρη Μαντά μετά, όταν παντρεύτηκε τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο μπαμπάς της ήταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Κοσμάς ο Σκούταρης. Και αυτός που δεν εμφανίζεται ποτέ στη συγκεκριμένη ταινία είναι ο Γκόρτσος. Ακούμε το όνομα, το μάθαμε όλοι να το λέμε το όνομα συνέχεια, αλλά δεν τον έχουμε δει ποτέ τον Γκόρτσο με τη μαγκούρα. Έχουμε δει μόνο το έμβλημα του κόμματος που είναι η μαγκούρα. Τη μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης και μεταξύ άλλων ακουγόταν και αυτό εδώ το θέμα. Αυτό το χασάπικο της Τζένης, όταν η Τζένι Καρέζη φεύγει από έναν, από μια δεξίωση, από έναν χορό και πάει να τα πιει σε ένα μπαράκι του νησιού. Στις Πέτσες είχε γυριστεί η ταινία και ρίχνει ένα εξαιρετικό χασάπικο.

Η Τζένι Καρέζη στην γοητευτικότερη περίοδό της, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, που χόρευε αυτό το χασάπικο και ανέμιζε αυτό το υπέροχο καρέ μαλλί που είχε τότε. Ήταν ό,τι πιο γοητευτικό υπήρχε στον ελληνικό κινηματογράφο. Τώρα για το Τζένι Τζένι, και σωστά μου το επισημαίνετε, ο Γκόρτσος τελικά εμφανίζεται, αλλά πώς εμφανίζεται, μακρινά πλάνα στις αφίσες εκεί που είναι η συγκέντρωση, όπου μάλλον, δεν είμαι σίγουρος, ο ηθοποιός μπορεί να είναι και ο Νικήτας Πλατής που είναι στη φωτογραφία. Πάντως το σενάριο της ταινίας Τζένι Τζένι βασίζεται στο θεατρικό έργο «Κρατικές υποθέσεις» του Λουί Βερνέιγ, που είχε ανέβει με μεγάλη επιτυχία από το θίασο Καρέζη Κωνσταντάρα τη σεζόν 1962-1963. Στο συγκεκριμένο έργο ο λευκός γάμος γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ ενός υποψήφιου υπουργού εξωτερικών και μιας δασκάλας. Το Τζένι Τζένι, όπως είπαμε, έχει γυριστεί στις Πέτσες, όπου περιέχονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία του νησιού, όπως η σπηλιά του Μπεκίρη, εκεί που βλέπουμε τον Ανδρέα Μπάρκουλη μαζί με τη Τζένι Καρέζη, όπου τότε ήταν και ζευγάρι στη ζωή. Τι άλλα από τη συγκεκριμένη ταινία, η Νόρα Βαλσάμι που εμφανίζεται να τραγουδά με τη φωνή της και της Χωμάτα. Το νηφικό που φοράει στον εικονικό γάμο η Τζένι Καρέζη είναι το ίδιο που φόρεσε ως νύφη στο γάμο της με τον Ζάχο Χατζηφωτίου. Και μία ακόμα πληροφορία, η Μαρία Σόκαλη είχε δηλώσει ότι παραλίγο να πνιγεί όταν ο σκηνοθέτης την έριξε στη θάλασσα για τις ανάγκες μιας σκηνής, χωρίς να ξέρει κολύμπη. Η Μαρία Σόκαλη ήταν η αντίζηλος της Τζένης, η Βόνη Καρύπη. Καλημέρα σας και πάλι εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. radio@παραπολιτικά.gr για να σας διαβάζουμε. Και 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, που εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Πήγα να κάνω το Σαρδάμ στον αριθμό, τελικά το έκανα στο όνομα της Ελένης. Και με κοιτάς, λέει, αμάν, ούτε ένα όνομα δεν μπορείς να πεις. Είναι πρωί ακόμα για μένα, πραγματικά. Το καλοκαίρι, όχι την κανονική σεζόν, 9 και 17 είναι μεσημέρι. Ας έρθουμε στο 1963, σε μια ταινία που είχε γράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Ντίνος Κατσουρίδης. Βέβαια το σενάριο βασίστηκε στο έργο του Χρήστου και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Δεν λέω τον τίτλο, προσπαθώ να τον αποφύγω. Αλλά εντάξει, άμα σας πω, ας πούμε, ότι πρωταγωνιστούσε ο Κώστας Χατζηχρήστος και ο Κώστας Δούκας και ο Νίκος Ρίζος και η Μαρίκα Νέζερ, κάπου πάει το μυαλό σας, κάπου δεν πάει. Τώρα άμα πω ότι λεγόταν και Ζήκος ο Χατζηχρήστος, το καταλάβατε. Ο Γιώργος Μουζάκης είχε γράψει τη μουσική στην ταινία της Κακομήρας, όπου ως θεατρικό λεγόταν ο Μπακαλόγατος. Μετά στη νέα βερσιόν της ταινίας που την πογιατίσανε, βάλαν και το Μπακαλόγατος, για να ξεχνάμε το της Κακομήρας δηλαδή. Άλλοι ήταν τότε, ήταν και η Ντίνα Τριάντη, ήταν και ο Νίκος Φέρμας και η Νέλη Παπά και ο Θανάσης Μιλωνάς, αλλά βασικά ήταν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο οποίος στην αρχή της ταινίας πάνω στο ποδηλατάκι του τραγουδούσε Γιώργο Μουζάκη.

0: 90,1. Τάκης και Μπούκης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούκης.
3: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά έχουμε μπει, οπότε γιατί να μην θυμηθούμε και την ταινία «Ζητείτε ψεύτης». Σκηνοθεσία και σενάριο του Γιάννη Δαλιανίδη, βασισμένη ταινία στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά. Η ταινία βεβαίως θυμάστε ότι ασχολείται με τις πελατειακές σχέσεις των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους, διακομωδώντας μία από τις πτυχές της ελληνικής πολιτικής ζωής και που γυρίστηκαν οι συγκεκριμένες ταινίες, όπως και ο Μαυρογιαλούρος που έλεγε «Υπάρχει και φιλότιμο». Τελικά δεν, όχι. Μας έμειναν μόνο οι ταινίες, τίποτα άλλο. Στη συγκεκριμένη ταινία πρωταγωνιστούσαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Παντελής Ζερβός, η Άννα Κυριακού, ο Θανάσης Βέγκος και η Μάρθα Καραγιάννη. Μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος. Ο ρόλος του Ντίνου Ηλιόπουλου ήταν ο ψευτοθόδωρος ή Θόδωρος Πάρλας, επαγγελματίας ψεύτης που έρχεται από το χωριό στην Αθήνα για να πιάσει δουλειά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού βρίσκει δουλειά στο γραφείο, το πολιτικό γραφείο του Παντελή Ζερβού που υποδίεται το Θεόφιλο Φερέκη, είναι βουλευτής, βγαίνουν ένα βραδάκι και πηγαίνουν σε ένα νυχτερινό κέντρο να διασκεδάσουν. Ότι και καλά έχει υπουργικό συμβούλιο τώρα ο Φερέκης, νυχτιάτικα. Και εκεί γνωρίζουμε την Πίτσα Κίτσα, την οποία υποδίεται η Μάρθα Καραγιάννη. Την καλοβλέπει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος την Πίτσα Κίτσα εκτός από τον Παντελή Ζερβό. Και μετά από κάποιες μέρες η Πίτσα Κίτσα σκάει μύτη στο βουλευτικό γραφείο του Θεόφιλου Φερέκη και αρχίζει και κουβέντια.
5: Κόσμος 938.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
11: Να,
9: δικό της στέκι.
11: Γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
4: Δηλαδή και αυτή την εβδομάδα θα αλλάξω λίγο το ύφος και θα το κάνω καθαρό εμαρετρό. Οπότε όχι, μακριά από μας τα κοινωνικά και τα δημοσιογραφικά. Υπάρχουν άλλοι εκλεκτοί συνάδελφοι που τα κάνουν αυτά, όχι εμείς. Εγώ προσωπικά δηλαδή, όχι, δεν θέλω. Αυτά τα έκανα κάποτε στα 25 μου, στα 30 μου. Τώρα όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οπότε να μείνεις ήσυχος Δημήτρη μου, με ρετρό θα συνεχίσουμε. radio@parapolitika.gr. Στείλτε και εσείς το μήνυμά σας, μπορείτε. 2-11-10-88-80. Η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά σας περιμένει και η σελίδα μας στο Instagram με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος», για να δείτε ρετρό έντυπες ρεκλάμες και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια και πολλά ακόμα που θα τα ανακαλύψετε μόνο αν μπείτε εντός της σελίδος. Κάντε και ένα follow, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, έχω να σας πω. Πάμε στο 1961, η ταινία λεγόταν «Ευτυχώς τρελάθηκα», ελληνική ασπρόμαυρη μέχρι στιγμής κωμωδία, σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου και σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού ομώνυμου έργου του Γεωργίου Ρούσου. Πρωταγωνιστές ο Νίκος Σταυρίδης, η Γκέλη Μαυροπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Δημήτρης Νικολαίδης, ο οποίος κάνει τον ψυχίατρο για πολλωστή φορά. Ο Νίκος Σταυρίδης ήταν ο Χαρίλαος Μαραζιώτης. Και θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή μέσα στην ταινία, όπου υπάρχει ένα πλάνο που ο Νίκος Σταυρίδης λέει ένα τραγούδι που λέει «Είμαι ο Μέγας Ναπολέων», και είναι κυριολεκτικά σαν να βλέπετε τον Νίκο Σταυρίδη πάνω στο θεατρικό σανίδι.
16: Είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ένας μόνος αναλέων, και πήγε μες στο τρελό μου πριν να πει το πατρό μου. Ο Θεός μου είναι μάρτης, πως η τρέλα κυβερνά και φωγίνει πόνα

0: παίρνουμε το καλάμι μας και συνεχίζουμε. Ήταν ο Νίκος Σταυρίδης ως Μέγας Ναπολέων από την ταινία «Ευτυχώς τρελάθηκα». Αφήστε τα αποκαλόκερα και τους καλούς χειμώνες, διότι στο τέλος της εβδομάδας 38 θα έχουμε. Και ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, θα είναι αρκετά ζεστότερος από τον Αύγουστο. Οπότε τα αποκαλόκερα και αυτά θα τα πούμε πιο μετά. Όχι από 17 Αυγούστου, σας έπιασε και εσάς τώρα. Όχι ότι ο χειμώνας είναι άσχημος, δηλαδή, και μάλιστα όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω, τόσο περισσότερο σκέφτομαι, δεν είναι κι άσχημος ο χειμώνας. Όταν πάω 60 θα λέω, α, χειμώνας, τέλειο. Μετά δεν ξέρω πόσο θα πάω, οπότε δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη. Θέλετε να πάμε στο 1964 στα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη? Πριν από κάποιες μέρες είχαμε ακούσει από άλλη ταινία βέβαια το Boeing. Τώρα στα κορίτσια για φίλημα να ακούσουμε το Αψουγίτσες. Με τις υγείες σας.
1: Γίτσες!
2: Stop!

Για όσους έχουν κρυώσει από τα κλιματιστικά αυτές τις μέρες. Ναι, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία και λες εντάξει, επειδή το σπίτι κρατάει ακόμα ζέστη, κάτσε να βάλω λίγο κλιματιστικούλι και το σβήνω λίγο πριν κοιμηθώ. Έλα μου που σε παίρνει ο ύπνος με το κλιματιστικούλι αναμένο και ξυπνάς παγωκολώνα και μετά αψού γίτσες και αψού ξαναγίτσες. Ήταν ο Κώστας Βουτσάς με τη Μάρθα Καραγιάννη που έλεγε το γίτσες. Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βοιατζής, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Χλόη Λιάσκου, ο Γιώργος Γαβριλίδης και ο Γιώργος Βρασιβανόπουλος. Έπαιζε όμως και η Ζωή Τσαλάσκαρη. Και επειδή η Ζωή Λάσκαρη δεν το είχε τόσο πολύ με το τραγούδι, θυμηθήκαμε την ξαδέρφη της, τη Ζωή Κουρούκλη, η οποία όχι απλώς το είχε με το τραγούδι, ήτανε υπέροχη, σπουδαία φωνή. Ένα τσα-τσα με τη Ζωή Τσακουρούκλη του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Οικονομίδη.

τη φωνάρα της Ζωήτσας Κουρούκλη, η οποία είχε βραβευτεί και κάποιες φορές στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. 20 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Καλημέρα σας. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Και δεν έχει σημασία αν πηγαίνετε ή αν γυρίζετε. Να κρατάμε τη διάθεσή μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό προσπαθεί και τούτη εδώ η εκπομπή. Αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε μόνο στις ευχάριστες στιγμές της ζωής μας. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο ρυθμό του τσα-τσα. Το 1960 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Ραντεβού στην Κέρκυρα». Το σενάριο γράφτηκε από τον Ιάκωβο Καμπανέλη, το οποίο βασίστηκε σε μια ιδέα του Γιώργου Λίμπιου. Η σκηνοθεσία βεβαίως ήταν του Ντίμη Δαδύρα και οι πρωταγωνιστές ήταν η Τζέννη Καρέζη και ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί τους η Ελένη Χαλκούση, ο Λυκούργος Καλέργης, ο Βαγγέλης Πλιός, μέχρι και ο Κώστας Τράντζαλης ήταν μέσα στην ταινία, ο οποίος ήταν και παραγωγός και σκηνοθέτης σε πολλές ταινίες και με το Θανάση Βέγκο. Τη μουσική της ταινίας είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Μέσα εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι «Κάπου υπάρχει η αγάπη μου» με την Άννα Μούσχουρη. Στην ταινία περιλαμβάνονται πλάνα από αναγνωρίσιμα σημεία της Κέρκυρας, όπως το Ποντικό Νήσι, η Σπιανάδα, το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου και το λιμάνι. Φυσικά πριν από 5-6 χρόνια η ταινία μπογιατίστηκε. Είπαμε, δεν θα μείνει ασπρόμαυρο για ασπρόμαυρο, αφού τα δικαιώματα κρατάνε 70 χρόνια. Όπως μας είχε επισημάνει την Παρασκευή που μας πέρασε ένας εκλεκτός ακροατής μας, ο Ευγένιος, όπου μας έδωσε πολλές πληροφορίες για να ξέρουμε τι γίνεται και γιατί γίνεται αυτός ο επιχρωματισμός των ταινιών. Αφού λοιπόν τα δικαιώματα μετά από 70 χρόνια καταργούνται ουσιαστικά, μετά ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο φιλμ. Μένουμε λοιπόν στο ραντεβού στην Κέρκυρα και ένα τσατσά του Μάνου Χατζηδάκη, το τσατσά του Καστέλου.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. 21 και 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Αυτή η υπέροχη μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου και προέρχεται από μια ταινιάρα, από τα Κόκκινα Φανάρια. 1963, Βασίλης Γεωργιάδης, σε σενάριο Αλέκου Γαλανού, βασισμένο στο θεατρικό έργο Το Σπίτι με τα Κόκκινα Φανάρια. Ζένη Καρέζη, Γιώργος Φούντας, Μέρη Χρονοπούλου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Μάνος Κατράκης, Φέδωνας Γεωργίτσης. Θυμάστε που ακουγόταν το συγκεκριμένο θέμα σε ένα Λούνα Πάρκ που είχε πάει η Αλεξάνδρα Λαδικού, η Άννα Γεωργαντά, μαζί με το γιο της, τον Αλέξη, που ήταν ο Λιάκος Νεοφώτιστος. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από αυτή την ταινία, από τα Κόκκινα Φανάρια, από τους πρωταγωνιστές, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είπαμε, να πούμε και λίγους ακόμα. Ήταν η Ελένη Ανουσάκη, η Κατερίνα Χέλμη, ο Θόδωρος Κεφαλόπουλος, ο Νότης Περιάλης, η Ρο Κυριακάκη που έκανε αυτό το φοβερό ρόλο της Κατερίνας, που καθάριζε το σπίτι.

Είναι από τα αριστουργήματα της 7ης τέχνης. Πώς έλεγε ο... Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το όνομα. Ο Νότης Περιάλης που έλεγε στην Ιερό Κυριακάκη, ωραία είναι η ζωή η Κατερίνα, και το απαντούσε, καλή είναι. Τα Λούνα Πάρκ, μεγάλη ιστορία. Εκεί μαζευόμασταν για να διασκεδάσουμε τις παλιότερες δεκαετίες. Σήμερα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τα Λούνα Πάρκ. Τουλάχιστον εμείς θυμόμαστε εδώ στην Αθήνα κάποια πολύ χαρακτηριστικά, μεταξύ αυτών το Ροντέο ή τα Ειδονάκια. Τα συγκεκριμένα Λούνα Πάρκ τα έχουμε ζήσει εκτός από κοντά, τα έχουμε ζήσει και μέσα από ελληνικές ταινίες. Θυμάμαι το Κορίτσι του Λούνα Πάρκ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, θυμάμαι το Γύρο του Θανάτου με το Διονύση Ξανθό. Ακόμα και το Κλεφτρόνι και Τζέντλεμαν με το Στάθη Ψάλτη. Και αυτό είχε γυρίσματα σε Λούνα Πάρκ, νομίζω στο Ροντέο ήτανε. Και επειδή πιάσαμε τα Λούνα Πάρκ και το μαλλί της γριάς που θυμήθηκα, που άλλοτε ήταν λευκό και άλλοτε ήταν ροζ, θέλετε να συναντήσουμε την Νάντια Κωνσταντοπούλου να μας θυμίσει το κλίμα του Λούνα Πάρκ εκείνης της εποχής.

0: Σε αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων συνεχίζουμε να ζούμε, τουλάχιστον για αυτό το δίωρο εδώ στα παραπολιτικά, 8 με 10 το πρωί. Για αυτό το Luna Park που μας τραγούδησε η Νάντια Κωνσταντοπούλου είχαν εργαστεί η Ρέτη Ζαλοκώστα και ο Τάκης Μωράκης. Λογικό, τα περισσότερα τραγούδια της Νάντιας ήταν με υπογραφή Τάκη Μωράκη. Μου λέει ο Δημήτρης, δυστυχώς τα ειδονάκια έχουν κλείσει πολύ πρόσφατα και αν περάσεις από εκεί θα σε πιάσει η ψυχή σου. Είχαμε κάνει εκπομπή εδώ τότε την ημέρα που ήταν να κλείσουν. Είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα στα Λούνα Πάρκ. Και έτσι σήμερα θυμόμαστε και κάποια τραγούδια που αναφέρονται σε αυτά τα υπέροχα σημεία ψυχαγωγίας παιδικής. Να διαβάσω και ένα μήνυμα του Χρήστου, ο οποίος για αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα δικαιώματα λέει 70 έτη μετά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος θανάτου του δημιουργού, από εκεί και μετά δηλαδή απελευθερώνονται τα δικαιώματα. Εντάξει, κάποιοι άλλοι λένε ότι 70 χρόνια από τότε που βγήκε το κινηματογραφικό φιλμ στις αίθουσες. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά όντως απελευθερώνεται το φιλμ και μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις σε εισαγωγικά. Γυρίζουμε στο 1984, πολύ πρόσφατο για τη συγκεκριμένη εκπομπή που ασχολείται με τα 50s και τα 60s. Η Τάνια Τσανακλίδου συνεργάζεται ξανά με τον Γιάννη Σπανό, γιατί είχε προηγηθεί ένας δίσκος το 1984.
1: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
9: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
8: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
9: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
8: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
9: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
9: Γαρίδες Τζάμπο, 2-4, νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
8: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου. Μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ακού Κόσμος 938.
0: Να δούμε τώρα ποιοι έρχονται. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Παρών. Για να μας ενημερώσει τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά η Τζούλη Τσίγκα από τις 10 μέχρι τη 1 θα σας πάει ενημερωτικά. Και όσο για μας, αύριο πάλι.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. 593 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από το Σατερλί και τις Κολόνες χθες το απόγευμα. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής προχωρούν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες κατοικιών και άλλων σημείων της περιοχής, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν γίνουν αντιληπτές οι πρώτες φλόγες. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάτος μεταβαίνει στις 12 το μεσημέρι σε σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς στη Δημαρχία της Σαλαμίνας για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στην Κριτσάλα Σιθίου και τη Βλιχάδια Καλύμνου. Υπόελεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Δεν συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμη πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, άλλο ένα σημαίνει μετάλλιο στο επικοντό κατέκτησε χθες ο Μανουήλ Καραλής, μάλιμα 6 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίγου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο για δεύτερη συνεχή διοργάνωση κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο με χρόνο 52-27 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εκρού Στίγου στο Παρίσι. Παίκτης της Ντόρτμουντ είναι πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και πλέον απομένουν μόνο οι σχετικές ανακοινώσεις. Ο Έλληνας μέχρι χθες παίκτης του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Γερμανία και πέρασε από ιατρικά τεστ ενώ υπέγραψε για το συμβόλαιό του το οποίο είναι διάρκειας 4 ετών. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιου στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Και τώρα κοντά σας η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

έχουμε μείνει πίσω να κάνουμε απολογισμούς. Και είναι οδυνηρός αυτός ο απολογισμός του 15 Αυγούστου. Με την τραγωδία στη Σαλαμίνα, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες τα μορφότερα κομμάτια της, ή κάποια από τα μορφότερα, παρασύροντας το θάνατο δύο ηλικιωμένους ανθρώπους που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν εγκαίρως, και άλλοι 10 εγκαυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Και από εκεί οι προχθεσινές εικόνες στο πανέμορφο Ήπειλο της Μάνης, που χώθηκε κάτω από τη λάσπη όταν μια σφοδρή νεροποντή προκάλεσε πλημμύρες και ορμητικά ρεύματα νερού. Εδώ τώρα στην Αθήνα ζούμε και ζήσαμε μια άλλη εικόνα. Ζήσαμε μια πόλη πιο ανθρώπινη, καθότι πιο άδεια και κατ' εξαίρεση τέτοια εποχή πιο δροσερή. Με αυτά και με αυτά ερχόμαστε εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 για τις στιχομηθείες μας. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια, διαμαντάκια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντά σε εσάς η Ελένη Τάγκα και διευκολύνει την επικοινωνία μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο, ως τη μία το μεσημέρι, η Τζούλη Τσίγκα.

9 λεπτά και μετά τις 10. Είμαστε εδώ, λέω, να ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Είναι και λιγοστά, δεν είναι και πολλά. Οπότε ας τα θυμηθούμε λίγο, έτσι να αναθαρρύσουμε στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και έρχονται από τους αθλητές μας αυτά. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης σε ένα καταπληκτικό αγώνα, ένα τελικό που έσπασε καρδιές. Αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στα 100 μέτρα ύπτιο, επικρατώντας με 52-27 και κερδίζοντας τον Ιταλό Ολυμπιονίκη Τόμας Τσέκον για μόλις ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Γι' αυτό λέμε ότι έσπασε καρδιές, έτσι. Και ο Μανόλο, ο Εμμανουήλ Καραλής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο χθες, κλείνοντας έτσι την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου του Μπέρμιγχαμ. Και χάρισε μια πολύ σημαντική διάκριση στην χώρα μας, ακολουθώντας πάρα πολύ έτσι, κοντά τον φοβερό Μόντο Ντουπλάντης. Και μπράβο σε όλους τους αθλητές και σε όλες τις αθλήτριες. Ήταν και άλλοι που πήραν καλές θέσεις. Και οι συνθήκες προπόνησης και προετοιμασίας, αλλά ακόμα και της παρουσίας τους στους αγώνες, για τους διάφορους αγώνες και στα πρωταθλήματα, δεν είναι καθόλου ιδανικές για πολλούς από αυτούς. Και αυτό προκύπτει και από όσα είπε χθες η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη. Αυτή η φοβερή παρουσία, αυτή η κοπέλα που δεν το βάζει κάτω με τίποτα. Η Ντρισμπιώτη λοιπόν

Είχαμε την τέταρτη θέση στο Βάδιν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και χτες, κάνοντας δηλώσεις σε δημοσιογράφους, είπε ότι δεν είχε μαζί της τον προπονητή της. Δηλαδή η Ομοσπονδία δεν είχε πάρει στην αποστολή τον προπονητή της. Και αναρωτήθηκε γιατί. Είπε ότι ήταν κάτι που με αποσυντόνισε, που μου έκανε κακό και προφανώς κάτι παίζει σε όλη αυτή την ιστορία από πίσω, γιατί ήταν εμφανώς θυμωμένη η ντρισμπιώτη στις καταγγελίες της. Τώρα στα πυρηνά μέτωπα, μεταξύ των άλλων, να σας ξεκινήσω από τα παράπλευρα. Είχαμε χθες μια αναγκαστική προσταλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφου στον Αστακό. Ήθελε να επιχειρήσει στην κατάσβεση μιας φωτιάς που τελικά δεν εξελίχθηκε. Έκανε αναγκαστική προσταλάσσωση ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος Air Tractor, ήταν, στο νέο λιμένα Αστακού. Ο πιλότος είναι καλά, στην υγεία του.

Στη Λάρισα σιγοκαίει ακόμα, έχει τεθεί υπό έλεγχο μεν, αλλά δεν έχει σβήσει η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε εργοστάσιο πλαστικών στο Κιλελέρ. Καταλαβαίνετε ότι η καπνή από την φωτιά αυτή ήταν ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Αλλά τα χειρότερα τα είδαμε και τα ζήσαμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα που θρυνούμε δύο ανθρώπους, δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, τα Περιστέρια Σαλαμίνας. Το ένα μέτωπο ήταν εκεί, το άλλο μέτωπο ήταν στα Σελήνια. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πριν φτάσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Και μάλιστα λένε οι κάτοικοι ότι κάποιοι τους άκουγαν να καλούν σε βοήθεια. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν οι άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν, οι ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. Ήτανε πολλοί και εκείνοι που απομακρύνθηκαν με πλωτά μέσα. Είναι πολλές και καταγγελίες και θα τα δούμε όλα στην πορεία. Σήμερα μεταβαίνει στη Σαλαμίνα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Κώστας Κατσαφάδος. Θα γίνει σύσκεψη εκεί με τη Δημοτική Αρχή του νησιού και φορείς, με στόχο να συζητηθούν οι τρόποι άμεσης αποκατάστασης των ζημιών, αλλά και αποζημίωση των πληγέντων των δύο πυρκαγιών. Για τους απολογισμούς που σας έλεγα στην αρχή, ο απολογισμός είναι πάρα πολύ άσχημος φέτος. Μιλάμε για 10 ανθρώπους νεκρούς από τις φωτιές. Ξεκινάμε από τους δύο πυροσβέστες, έναν εποχικό και ένα πενταετούς υποχρέωσης, που είχαν εγκλωβιστεί στο πυροσβεστικό τους όχημα στις Φλόγες, στην κρύα βρύση του Νότιου Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Ένας πυροσβέστης που αντιμετωπίστηκε την ίδια μέρα χωρίς τις αισθήσεις του στο Γήθιο Λακωνίας. Είχαμε το πλήρωμα, το ένα μέλος του πληρώματος του ελικοπτέρου τύπου Bell που επιχειρούσε να κάνει ρήψη νερού σε εστίες κοντά στον οικισμό της Ψάθας. Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα εκεί με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο όχι ενός, δύο ατόμων, του πληρώματος του ενός, ένας Δανός και ένας Έλληνας. Στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης χάθηκαν δύο άνθρωποι ακόμα, ένας πατέρας και ένας γιος. Εντοπίστηκαν νεκροί εκεί και μερικές μέρες αργότερα έχασε τη ζωή της και μια γυναίκα που είχε υποστεί ανακοπή στη διάρκεια της πυρκαγιάς. Και στο Πικέρμι Αττικής χάθηκε ένας άνθρωπος ακόμα στις 11 Αυγούστου, αλλά εκεί απλά δεν ξέρουμε αν ο άνθρωπος αυτός είναι θύμα της φωτιάς ή αν η φωτιά προκλήθηκε από το αυτοκίνητό του, γιατί έχασε τις αισθήσεις του και χτύπησε το αυτοκίνητό του πριν σε ένα δέντρο. Και τέλος χθες στη Σαλαμίνα ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων εντοπίστηκαν νεκροί εκεί που ξεκίνησε κοντά η πυρκαγιά το μεσημέρι. Πολύ πολύ άσχημα νέα μαζί με τα καμένα στρέμματα που δεν μπαίνουν σε προσταφαιρέσεις, πόσο δασική, πόσο αγροτική, πόσο οικιστική να τα αφήσω που λέμε, όχι, είναι καμένα στρέμματα. Είναι καμένα σπίτια, πάρα πολλά, και είναι και καμένοι άνθρωποι. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Δήμου Κασάνδρας εκεί στη Σίβηρη αποκαταστάθηκε μόλις χθες, ο δρόμος Σίβηρης-Φούρκας, γιατί είχε διακοπεί, γιατί είχε υποστεί ο δρόμος τεράστιες ζημιές από την φωτιά. Και στη Μάνη είχαμε προχθές δρόμους που γίνανε ποτάμια, παρέσυραν αυτοκίνητα, σπίτια πλημμύρισαν, όλα καλύφθηκαν με λάσπη. Κρεμίστηκαν πέτρινες μάντρες, φερτά υλικά έφτασαν μπροστά από τα σπίτια. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό, ήταν μέσα στο αυτοκίνητό της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Κάπως είναι πολύ οδυνηρός αυτός ο απολογισμός.

0: τα πολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγκλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Χιλιάδες κεραυνοί. Και στα αθλητικά, στα σπορτς, θύελα για την αρπαγή του Ντέλια από την Ντόρτμουντ. Τα χρυσά παιδιά της κολύμβησης Χρήστου Σίσκος. Ο Μανώλο έκανε πάλι το θαύμα του Ασημένιο με 6 μέτρα. Πάμε στα νέα. Διπλή πρόκληση με τουρκικά πάρκα. Τα διατάγματα Ερντογάν φέρνουν εξελίξεις. Περικυκλώνουν το Καστελόριζο, Σφίνα, σε Λίμνο, Σαμοθράκη. Έμπρακτη αμφισβήτηση από την Άγκυρα, του στάτους κουβό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπουργείο Εξωτερικών, παράνομες ενέργειες που υπονομεύουν σοβαρά τις διμερείς σχέσεις. Οδηγός, όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε, η ανακαίνιση δεν είναι πάντα νόμιμη. Ποιες άδειες απαιτούνται, πότε χρειάζεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Σαλαμίνα, δύο νεκροί έξω από σπίτι που κάει και δεν προλάβαν να απομακρυνθούν ή θέλησαν να σβήσουν τη φωτιά που έκαιγε το σπίτι τους. Πολιτικό παρασκήνιο, ειδικό σχέδιο Μαξίμου για τους κεντρώους, τα ιδιωτικά ΑΕΗ και η Επιτροπή Επιστοποίησης. Στέφανος Μάνος, πρωτοπόρος, ερετικός μεταρρυθμιστής. Εφημερίδα των συντακτών, η εργασιακή γαλέρα του τουρισμού. Ρεκόρ κερδών, ρεκόρ δυστυχίας. Απλήρωτη εργασία και διαμονή σε υπόγεια στηρίζουν τα ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού. Εξαντλητικές βάρδιες, παρανομίες και εργατικά ατυχήματα συνθέτουν τη δυστοπική εικόνα. Βαρύ το τίμημα των εργαζομένων για την τουριστική ανάπτυξη. Παρανάλωμα του πυρός στη Σαλαμίνα, πλημμύρες στην Ανατολική Μάνη και πάλι νεκροί από τις φωτιές. Χαλκιδικοί φιλοτεχνούν μαγική εικόνα στα Αποκαίδια. Ανασυγκρότηση Εύρου, 8 ερωτήματα για την επόμενη μέρα. Ελλείψεις αίματος, νέες καταγγελίες για αναβολές και υπομεταγγίσεις. ΗΠΑ, Ιράν, ακόμα και ο αντιπρόεδρος του άδειασε τον Τραμπ. Ευρωπαϊκό κολύμβησης, χρυσός ο Χρήστου και χαλκινός Σίσκος. Ευρωπαϊκό στίβου, Ασημένιος ο Καραλής. Ίος, αυθαίρετα κατεδαφίσεις και πρόστιμα εκατομμυρίων, γράφει η Ευσύνη. Ελεύθερος τύπος, μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις. Αποκάλυψε ελεύθερο τύπου όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Πύρινος εφιάλτης στη Σαλαμίνα, μέσα σε μόλις 7 λεπτά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις η πυρκαγιά. Έρευνα, βασιλιά στα μετρητά ως μέθοδος πληρωμής στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ακτινογραφία των πληρωμών με τα μάτια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων αποδέχεται τα χαρτονομίσματα. Ποιοι κλάδοι πρωτοστατούν, η εικόνα στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη Σαντορίνη στην Αυστραλία, τα υπτάμενα φορέματα έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια μόδα. Είναι αυτά που έχουν μια τεράστια ουρά και πάνε και βγάζουν φωτογραφία με την ουρά του φορέματος να ύπταται στον αέρα. Απάντηση Υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία. Παράνομα τα εθνικά θαλάσσια πάρκα δεν δημιουργούν τα τελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις προθήκες του ξανά ύστερα από μακρά απουσία, το Μουσείο της Νέας Υόρκης θυμήθηκε πάπυρο με απόσπασμα της Οδύσσιας. Στέφανος Μάνος, τελευταίο αντίο στο σπουδαίο πρωτοπόρο και αντισυμβατικό πολιτικό. Η Δημοκρατία, γερμανική ταφόπλακα στα χρέη της Siemens, ποτέ κανείς δεν λογοδότησε για το μεγάλο σκάνδαλο της δωροδοκίας με μια απόφαση πρόκληση. Η δικαιοσύνη στη Γερμανία ενταφίασε πανηγυρικά τις αξιώσεις του ΟΤΕ, απαλλάσσοντας την αμαρτωλή εταιρεία από τις υποχρεώσεις της. Χωρίς όρια υποκρισία του Μητσοτάκη. Θυμήθηκε ξανά τους πυροσβέστες στο μήνυμά του για τη γιορτή της Παναγίας, ενώ όσες μέρες καίγεται η Ελλάδα και μετρά νεκρούς, κάνει ασυγκίνητο στα μπάνια του στην Κρήτη. Δύο νεκροί και 9 εγκαυματίες από την πύρινη κόλαση στη Σαλαμίνα. Πρόκληση Ερντογάν ανακοίνωσε 2 θαλάσσια πάρκα. Τους έδιωξαν από τα πανηγύρια. Κτηνοτρόφος στη Σαμαρίνα που έχασε το κοπάτι του από την Ευλογιά δεν άφησε τους Ντουλέκα, Χαρακόπουλο και Σδούκου να χορέψουν και έφυγαν, γράφει η Δημοκρατία. Η κόντρα, η Ελλάδα καίγεται, η κυβέρνηση στις παραλίες, άλλοι δύο νεκροί και δεκάδες εγκαυματίες από τις φωτιές στη Σαλαμίνα. Έχει ξεφύγει ο έλεγχος, ανύπαρκτος ο συντονισμός σε κυβερνητικό επίπεδο. Τουρκική πρόκληση με θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Αποκόπτουν το Καστελόριζο και μπαίνουν Σφίνα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Νέος εφιάλτης στον μπλόκο στα σιτηρά της Ουκρανίας φέρνει αυξήσεις 30% στα τρόφιμα. Ελάσια Σκέπτσο, ο άρχοντης στατιστικής αλχημίας, πανηγυρίζει για τα καμένα. Καταστροφή στη Μάνη, το ισχυρό μπουρίνι σάρωσε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις. Χρονικό διάστημα 12 μηνών, ΔΥΠΑ, λήγουν αύριο οι αιτήσεις στο πρόγραμμα για άνεργους πτυχίουχους. Η εστία, ξαφνικός εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία για Τραμπ και Μάνο, επίθεση του βουλευτού Δημήτρη Κερίδη κατά των υπουργών Γεωργιάδη και Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τους αποκαλεί τραμπιστές εσωτερικού και το ανέκδοτο βολές Μητσοτάκη κατά του εκλειπώντος Μάνου για τη συνεργασία του με το Πασόκ. Σωστές μεν από το λάθος άνθρωπο δε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέχασε ότι από βιώσας του ασκούσε σκληρή κριτική.

Το μανιφέστο έπος Ρεμούλας η Σοφία Βούλτεψη γράφει για το Πασόκ και τα κοινοτικά κονδύλια. Επί των ημερών του η διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων κατέληξε σε ένα όργιο διασπάθησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Μαύρα και άρακλα τα ταμεία επί Τσίπρα, έρχονται δικαστικές εξελίξεις για τις καταγγελίες Κασελάκη. Στέφανος Μάνος έφυγε από τη ζωή ο αιρετικός πολιτικός.

0: κλείσω με την αυτεμπορική. Υψηλότερα ο πύχης της κερδοφορίας, αυξημένα κατά 22,5% τα καθαρά κέρδη που παρουσιάζουν το πρώτο εξάμηνο του έτους 23 εισηγμένες. Σταθερά ανωδικά οι τράπεζες, επιδόσεις ρεκόρ του κράτους του κλάδου δίηλησης. Εκτόξευση ΔΕΗ, Μετιέν, Τιτάν Σέμεντ, Βιοχάλκο, Σέιφ Μπάλκερς, Euronext Athens.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ. Μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πέταχτα.

Έτσι με το βιολί κλείνει αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι του Βαγγέλη Γερμανού, το Γράμμα. Δεν το έχουν ζήσει νεότεροι ποτέ να περιμένεις γράμμα. Εμείς κάτι προλάβαμε, πολύ λίγο. Προλάβαμε για τον ταχυδρόμο που ήταν πολύ συμπαθής, μέχρι που άρχισε να φέρνει μόνο λογαριασμούς ο καημένος και μετά, μάλλον, εξέλιπε το επάγγελμα.

0: Λοιπόν, ο αέρας ήρθε, σάρωσε, βοήθησε στην εξάπλωση των πυρκαγιών. Εμάς εδώ στην Αθήνα μας δρόσησε, να πούμε την αλήθεια πώς το βιώνει κάθε περιοχή. Πολύ διαφορετικά οι αστικές, πολύ διαφορετικά οι περιοχές με πράσινο, με δάσος. Ξέχασα να αναφέρω και τη Σκύρο πριν, όπου είχε φωτιά και καταστράφηκε ένα μέρος από δύο υπέροχα κομμάτια της, από τον Πεύκο και από την Ατσίτσα και από τον Αγιο Φωκά. Αλλά ευτυχώς δεν ήταν τεράστια η καταστροφή. Οι άνεμοι λοιπόν ήρθαν, όπως ήρθαν έτσι φεύγουν σιγά σιγά και ανεβαίνει το θερμόμετρο. Οπότε πάμε στον μετεωρολόγο, τον ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τον κύριο Γιάννη Σταματάκη. Καλημέρα κύριε Σταματάκη, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς θα την πάμε αυτή τη εβδομάδα καιρικά?
1: Από σήμερα κόβουν οι άνεμοι, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη. Θα έχουμε πολύ κακές συνθήκες στα θαλάσσιες περιοχές του Ιωνίου, αλλά και ειδικά του Αιγαίου, που το τελευταίο τουλάχιστον δεκαπενθήμερο είχαμε ενισχυμένους ανέμους και αρκετά προβλήματα και την Αχτοβλοεία. Mm-hmm. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, τις μεσημεριανές ώρες, θα εκδοθούν κάποιες καταιγίδες στα ορεινά της Επίρου, του υπηρετικού κορμού της χώρας, αλλά και της Πελοποννήσου. Όχι κάτι το ιδιαίτερο, θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα όπως έγινε στη Λακωνία προχθές. Και να πούμε, θα υπάρξει και μια μικρή άνοδος θερμοκρασίας, η οποία δεν θα δημιουργήσει κάποιο θέμα. Στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσουν τους 37 με 38 βαθμούς. Mm-hmm. Στην Αττική θα φτάσουν 35 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο, κυρίως ανατολικά, ακόμα και τους 37 με 38. Στη Βόρεια Ελλάδα κοντά στους 35 με 37 τοπικά. Στο Κυλκί και στις Σέρες θα φτάσουν και τους 38 βαθμούς. 37 με 38 στην Λάρισα και στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Ενώ και η κατάσταση της θερμοκρασίας θα κυμανθεί από 29 στους 32 βαθμούς στις μεσημεριανές ώρες.
0: Αλλά όχι κάτι το φοβερό, όπως λέτε, και μάλλον με τις νυχτερινές ώρες να πέφτει η θερμοκρασία, έτσι.
1: Ναι, τις νυχτερινές ώρες θα πέφτει κοντά στους 29 mm-hmm. με 25 βαθμούς Κυκλάδες. Στη Δυτική Ελλάδα κοντά στους 26 με 27 και κυρίως στις πιο παιδινές περιοχές, πιο ορεινές, θα κυμαίνονται τους 23-25 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Δυτική Κεντρική Μακεδονία κοντά στους 19 με 22 βαθμούς βραδινές ώρες, ενώ στην Θεσσαλία θα πέφτει κοντά στους 25 με 24 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Διάβαζα κάποιες προγνώσεις, χθες δεν ξέρω αν ήταν προγνώσεις ή αν ήταν εκτιμήσεις τέλος πάντων, για το πότε θα έχουμε νέο κύμα έτσι ισχυρών ή θυελωδών ανέμων. Υπάρχει τέτοια ασφαλής πρόβλεψη αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Μέχρι στιγμής. Αυτό που φαίνεται είναι ότι θα έχουμε μια περαιτέρω άνοδο θερμοκρασίας τουλάχιστον μέσα 26-27 Αυγούστου. Mm-hmm. Και μετά τις 27 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα μεγάλης πτώσης θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Αλλά αυτό θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα. Πάντως η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά μετά τις 20-21 Αυγούστου, τουλάχιστον μέχρι τις 26 Αυγούστου, που mm-hmm. εκεί ίσως πιάσουμε λίγα 39-43 σε πολλές περιοχές χώρας.
0: Μάλιστα, αλλά μέχρι εκεί είναι και λίγο ασφαλές, ας πούμε, να μιλάμε και όχι
1: ναι,
0: πιο πέρα,
1: ναι,
0: έτσι. Πάντως, συνολικά, κάτι το επικίνδυνο ως καιρικό φαινόμενο δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή?
1: Όχι, μέχρι στιγμής όχι, δεν φαίνεται κάτι το επικίνδυνο, ούτε από ανέμους, ούτε από καλοκύμα καύσωνα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταματάκη.
1: Εγώ,
0: καλή σας ημέρα. Γεια σας. Γεια, γεια, γεια. Κατάλαβες τι θα γίνει τώρα, Παναγιώτα, έτσι? Θα πέσει, λέει, πάρα πολύ η θερμοκρασία μετά τις 27 Αυγούστου. Εμείς κάτι ταλέποροι που δεν έχουμε πάει διακοπές και λέγαμε να πάμε το Σεπτέμβρη, θα πάρουμε μαζί μας μπουφάν, κασκόλ και ό,τι άλλο. Θάλασσα, ό,τι έχει αστείο. Για να δούμε τώρα, όσοι φύγατε, επιστρέφετε τελικά? Γιατί δεν έχω δει έτσι ούτε πολλή κίνηση, τίποτα το να δείχνει ότι επιστρέψατε αρκετοί τουλάχιστον. Πάμε στον καλό συνάδελφο, τον Σπύρο Δαρσινό, να δούμε εκείνος τι κατάσταση καταγράφει. Σπύρο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, καλή εβδομάδα.
2: Έχουμε...
0: Σας ακούω διστακτικό, εδώ... διστακτικό με εδώ... την καλή εβδομάδα. Ναι. Συγγνώμη.
2: Είναι και πολύ ευχάριστα. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι είμαι σε αυτή τη διάθεση.
0: Έτσι είναι.
2: Οπότε θέλω να πούμε ότι είναι ότι είχαμε και δύο ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους.
0: Φυσικά, και έχουμε συνολικά 10 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φωτιές.
2: Συνολικά φέτος. Mm. Νομίζω τόσοι είναι. Ναι,
0: ναι.
2: Νομίζω
0: τόσοι. 10 είναι.
2: Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι της επιστροφής, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι φαίνεται, η εικόνα η χθεσινή ήταν το προεόρτιο. Ας πούμε, το ορεκτικό, ναι. Να πούμε, για την επιστροφή των οχημάτων. Δεν επέστρεψαν πάνω από 60.000 αυτοκίνητα, τόσο από την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, όσο και από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος είναι εκτός και ενδεχομένως να φάει όλη αυτή την εβδομάδα μετά το 15 Αύγουστο ή κάθε περίπτωση να ξεκινήσει σιγά σιγά να επιστρέφει από αύριο μεθαύριο. Αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή όσον αφορά τα εθνικά οδικά δίκτυα και χθες το μόνο πρόβλημα που υπήρχε ήταν στα Μέγαρα και στον Αστόβυργο. Υπήρχαν κάποια ποτηλιαρίσματα θα λέγαμε στα διόδια, αλλά επί ουσίας τίποτα μεμτό, τίποτα το οποίο να ήταν και ανησυχητικό να προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Η ίδια εικόνα και στο λιμάνι του Πειραιά, πολύ λιγότεροι αυτοί που επιστρέφουν σε σχέση με αυτού που αναχώρησαν το προηγούμενο διάστημα, που βλέπαμε 30 και 40 χιλιάδες κόσμου να φεύγουν με 20 και 25 δρομολόγια από τον Πειραιά. Βεβαίως ευνοούν και οι συνθήκες πλέον ότι δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά τον απόπλου, γιατί έχουν κοπάσει οι άνεμοι και για τις φωτιές και για βεβαίως τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τα θαλάσσια μέσα για να μετακινηθούν. Για την ώρα λοιπόν τα πράγματα βαίνουν καλώς. Αναμένεται βεβαίως όσο περνούν οι μέρες και πληθάζουμε προς το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέρα με τη μέρα κλιμακωτά να αυξάνεται η επιστροφή των Αθηναίων και η επιστροφή αυτών που δυστυχώς είχαν και ελάχιστες μέρες για διακοπές φέτος, καθότι όπως είναι γνωστό η ακρίβεια δεν επιτρέπει. Ακριβώς. Πάνω από 5, 6, 7 ημέρες το πολύ.
0: Ακριβώς, ενώ είναι πολλοί που πάνε μόνο τριημεράκι ας πούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι που είναι τυχεροί, που έχουν ένα εξωτικό, που έχουν ενδεχομένως την ιδιαίτερη πατρίδα τους, έχουν κάποιες πτυχή όπου μπορούν και κάνουν εκτεταμένες, θα λέγαμε, διακοπές λίγο μεγαλύτερες από ό,τι οι υπόλοιποι.
0: Έτσι, το περιέγραφε πολύ καλά μια νεαρή κοπέλα που έφευγε με το κτέλ και τη ρωτήσαν, ας πούμε, πήγανε δημοσιογράφοι και λέει θα φύγετε, θα πάτε κάπου, λέει θα πάω στο εξοχικό μας γιατί ευτυχώς υπάρχει ένα εξοχικό στο χωριό, ας πούμε, και έτσι μπορούμε διαφορετικά, δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε διακοπές. Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστώ. Σταδιακή λοιπόν η επιστροφή, φαντάζομαι. Πολλοί είναι εκείνοι που τα καταφέρνουν να μείνουν λίγο ακόμα και καλά κάνουν. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Πεστερόγραφο με τη Μάρθα Φριτζίλα ήταν αυτό, με την πολύ ωραία αυτή φωνή και την πολύ ωραία παρουσία αυτή τη γυναίκα. Εδώ λοιπόν, άρτα και τα μηνύματα. Καλημερίζω το Βασίλη που είναι αυτοκινητιστή ταξί. Μάλλον δεν έχει περάσει και πολύ καλά. Το καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει, στην Ελλάδα μα, καταπληκτικό. Με Μητσοτάκη, εμεί που έχουμε πενταμελή οικογένεια, πολύ δύσκολο. Τι να πω, εδώ μια που λέμε για το καλοκαίρι ακόμα, να σας πω ότι παραμένει ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 21 του μήνα, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα τουρισμός για όλα, για όλους, έτσι. Λοιπόν, είναι ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του αφημίτους. Οπότε αν νομίζετε ότι είστε δικαιούχοι, σπεύσατε, γιατί είναι για 5 μέρες ακόμα, μέχρι και την Παρασκευή, και ολοκληρώνεται. Μπορείτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, κάθετος tourism, θα το βρείτε, μπείτε στο gov.gr και βάλετε τουρισμός για όλους, θα σας καθοδηγήσει. Είτε πάτε αυτοπροσώπως σε ένα ΚΕΠ, σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Φέτος υπάρχει μια διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων που επιτρέπει την ένταξη περισσότερων ανθρώπων μεσαίας-μικρομεσαίας τάξης. Δεν ξέρω και πώς ορίζει ο καθένας πια τη μεσαία τάξη. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας ή να πάτε σε ένα ΚΕΠ με αυτοπρόσωπη παρουσία και να κάνετε την αίτησή σας.

Διαβάζω παντού για τις διευθυνίσεις που δίνονται σχετικά με τη χρήση του Iris για μεταφορές χρημάτων. Να σας πω ότι εδώ θα το δούμε το θέμα, το έλεγα και την Παρασκευή, αλλά θα το δούμε σήμερα αναλυτικά και με τον κύριο νομικό, τον Στέλιο Νομικό, το φοροτεχνικό, γιατί είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει όλους μας. Όλοι πλέον λέμε θα στείλω Iris και αυτό χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Να δούμε εκεί πώς και πότε είναι μη φορολογικό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

λοιπόν που εμείς τα λέμε και εσείς μπορεί να είστε ακόμα σε έτσι, κλίμα διακοπών στα κομματικά επιτελεία. Ανεβαίνει πάλι ο πυρετός. Δεν σταμάτησε και ποτέ γιατί είμαστε σε προεκλογική χρονιά. Και ξεκινάνε να ρετουσάρουν ξανά και ξανά τις εξαγγελίες του στη ΔΕΘ που έρχεται πλέον το Σεπτέμβρη. Γίνονται μετρήσεις αλλά δεν δημοσιοποιούνται ακόμα. Τέλος του μήνα ή αρχές Σεπτέμβρη ο πρώτος γύρος δημοσκοπήσεων.

0: Είχαμε και τις νέες κινήσεις της Τουρκίας που ανακήρυξε τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Η μία είναι απέναντι από το Καστελόριζο, η άλλη είναι απέναντι από τη Λίμνο. Οπότε έχουμε και την αντίδραση της Αθήνας στην Άγκυρα. Η τουρκική ενέργεια, λέει, δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Αυτό τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Κόσμος 938.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίπου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σιμπά.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Ακριβώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει σε μία ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Ξεκίνησε σήμερα και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Επιστρέφει από σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ακολούθως στην επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Η νέα περίοδος ανοίγει επισήμως με τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 24 Αυγούστου, όπου θα καθοριστεί ο δικός χάρτης των νομοθετικών πρωτοβουλειών και των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να τρέξουν μέσα στο φθινόπωρο με ορίζοντα τα Χριστούγεννα. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Συνελήφθη στους Φιλιάτες από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Φιλιατών, ανήλικος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι αφαίρεσε 2.500 ευρώ που βρίσκονταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθεια του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απόθεσε τον ιδιοκτήτη. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και κατέσχισαν 400 ευρώ που αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και σήμα οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών θεσπρωτείας. Ο ειδικός αποστρεμμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανεκκινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα. Χθες συναντήθηκε με την ηγεσία του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς στην Αίγυπτο. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτρων που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6 ακόμα πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατορυστήσεις. Στα αθλητικά, στο Ευθύριος Βενιζέλος προσγειώθηκε το πρωί ο Ναίρη Τικνιζιάν από το Βελιγράδι προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3-7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Ζέρ Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρία Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,40% του Γενικού Δικτυτιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σήμερα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

θα μου πείτε γιατί μπήκαμε έτσι από τα παλιά και μελωδικά και πολύ ωραία με τους Stones. Γιατί μια μέρα σας σήμερα, το 1973, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, τη μεγάλη επιτυχία τους, το Angie. Πολύ μύθι γύρω από αυτό, ότι το έγραψε ο Τζάγκερ γιατί τον είχε αφήσει η φίλη του Bowie. Μετά είπανε όχι, δεν ήταν αυτό, ήταν κάτι άλλο. Έχει τέλος πάντων πολύ αστικό μύθο που κουβαλάει αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτως ή άλλως είναι πολύ πολύ ωραίο.

Αφήνουμε το Mick Jagger και την Άντζη του για να πάμε στα τελευταία στοιχεία που έχουμε από την επιθεώρηση εργασίας. Σας διαβάζω από τα παραπολιτικά.gr. Είχαμε αύξηση 43% το 2025, γιατί μέχρι τότε υπάρχουν στοιχεία, στις καταγγελίες για τους χώρους δουλειάς. Έως 23% η παραβατικότητα. Τα περισσότερα περιστατικά βίας ή παρενόχλησης, σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας, καταγράφονται σε συγκεκριμένους κλάδους και χώρους εργασίας. Ο συνολικός δείκτης παραβατικότητας διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 9%, αλλά έχει μεγάλες αποκλίσεις.

Μακλάδο, αναδραστηριότητα. Ας πούμε, στην κορυφή των παραπώνων βρίσκονται επιμέρους δραστηριότητες στους τομείς της υγείας και της διαχείρισης ακινήτων, αλλά και στα κέντρα αισθητικής και στα κομμωτήρια, όπου εκεί ο δείκτης φτάνει το 23%. Υψηλή επίσης είναι η παραβατικότητα σε νομικές και λογιστικές δραστηριότητες. Καταλαβαίνουμε ότι έχει σημασία το ότι έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες πολύ. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 455 αιτήσεις εργατικών διαφορών. Αφορούσαν περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Αυξημένες κατά 43% σε σχέση με το 2024. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για σωματική βία. Είναι ένα ποσοστό 80% καταγράφεται ως ψυχολογική βία ή λεκτική συμπεριφορά. Το 15% αφορά σωματική βία, δεν είναι μικρό και αυτό. Και το 6% σεξουαλική παρενόχληση. Τώρα, τι γίνεται μετά την καταγγελία? Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας, το 37% των εργατικών διαφορών επιλύθηκε με τη λήψη μέτρων συμμόρφωσης. 1,6% ματαιώθηκε, κυρίως ύστερα από συμφωνία των εμπλεκόμενων πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης. Τώρα, συμφωνία υπό τι όρους στην κάθε περίπτωση. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ, της επιθεώρησης εργασίας, σε 10 υποθέσεις το 2025, έναντι μόλις μία στο 24, χρησιμοποιήθηκε το ειδικό διοικητικό μέτρο της εντολής για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

σε άλλα νέα, γνωρίζουμε πια τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, δηλαδή το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες δήλωσε ότι είναι πάρα πολύ ευτυχής για την πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας για την άμυνα ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν. As many times as we've loved, shared love and made love. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία δείχνει ότι η Μέση Ανατολή ενώνεται και οι χώρες αυτές επιτέλους θα είναι ικανές να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους με πιο ουσιώδη τρόπο, και έδωσε συγχαρητήρια.

τι λέει μέσα στις άκρες το σύμφωνο της Μέκας, ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις αυτές χώρες, δηλαδή Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και μάλιστα χθες ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, όχι, ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, άνοιξε παράθυρο για να μπει και η Αίγυπτος στη συνεργασία αυτή. Να δούμε κατά πόσο θα συμβεί και αυτό. Πολλοί μίλησαν για ένα υποίδρυση νέο ΝΑΤΟ. Μάλλον ακόμα είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Είμαστε όμως πολύ κοντά στο διαφημιστικό διάλειμμα, στο οποίο θα πάμε σιγά σιγά για να έχουμε χρόνο μετά να μιλήσουμε για

Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η επανασυσπήρωση των απογοητευμένων δεξιών και κεντρών ψηφοφόρων, ο κεντρικός στόχος του κυβερνητικού σχεδιασμού μέχρι τις εκλογές. Αφορολόγητα ενίκεια για 36 μήνες. Κούρσα 100 ημερών για τους ιδιοκτήτες. Πρωτοφανής καταιγίδα στη Μάνη με 141 χιλιοστά βροχής και πάνω από 2.000 κεραυνούς. Όλος ο ελληνισμός προσκυνά με κατάνοιξη τη Μεγαλόχαρη. Χιλιάδες πιστοί γέμισαν τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της χώρας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Διαβάζω για τη Σαλαμίνα τα τελευταία νέα. Είναι ανοιχτό και το ενδεχόμενο εμπρισμού. Θα μιλήσουμε αργότερα και με τον Δήμαρχο και με κάτοικο της περιοχής, να δούμε τι νεότερα έχουν εκεί. Δύο από τους εγκαυματίες έχουν μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο, γιατί κρίνεται πιο παραμένουν στο Θριάσιο δύο γυναίκες, γιατί κρίθηκε ότι είναι η περίπτωσή τους αρκετά σοβαρή και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Από τους πέντε που διακομίστηκαν στο Θριάσιο, τρεις έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν. Πολλοί ήταν και οι άνθρωποι που χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Να θυμίσω ότι θρυνούμε δύο ηλικιωμένους ανθρώπους νεκρούς εκεί. Δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, δεν έφυγαν από την αρχή, προσπάθησαν να σώσουν το σπίτι τους. Πάντως υπήρχαν μαρτυρίες που λέγανε ότι άκουγαν τους ανθρώπους να φωνάζουν βοήθεια. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κλείσει το καλοκαίρι ακόμα. Μετράμε χιλιάδες καμένα στρέμματα και μετράμε 10 νεκρούς. Και επειδή αυτό το θρίλερ επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνεται πριν. Δηλαδή, η καλή είναι η ατομική ευθύνη, φυσικά. Να μην καίμε ξερά χόρτα, να μην ανάβουμε μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε μέρες με αέρα, να προσέχουμε πάρα πολύ, ούτε τσιγάρα, ούτε τίποτα να μην πετάξει κανείς. Απ' την άλλη, υπάρχει και η κεντρική ευθύνη, και εδώ να δούμε ποια είναι η πρόληψη που μπορεί να γίνεται. Να καλωσορίσω λοιπόν τον δασολόγο, υδρολόγο, καθηγητή διευθέτηση ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Καλημέρα, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσίκα.
0: Είναι ένα επαναλαμβανόμενο θλιβερό σκηνικό, τραγικό σκηνικό αυτό κάθε χρόνο με τις φωτιές. Όσοι ζήσαμε και δημοσιογραφικά τις μεγάλες φωτιές από την Εύβοια, στον Εύρο, στην Αττική, και τώρα, ενώ νομίζαμε ότι έχουμε πάει σε ένα μάλλον καλύτερο καλοκαίρι, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά.
1: Καταρχάς, κυρία Τσίγκα, να εκφράσω εγώ την λύπη μου για τον χαμό των δύο συμπολιτών μας, των δύο ανθρώπων που αναφέρατε πριν. Διάβασα και εγώ τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ στενοχώρο, πράγματι. Κάθε ανθρώπινη απώλεια. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι να ξεκινήσουμε από κάποια, ας το πούμε έτσι, γεγονότα. Δηλαδή, έχει με βάση, και όταν λέω γεγονότα, με βάση δείκτες, με βάση αριθμούς κλπ. Έχει βελτιωθεί πολύ ο χρόνος επέμβασης και η δυνατότητα καταστολής σε σχέση με το παρελθόν τα τελευταία χρόνια. Και θα πω τα δύο παραδείγματα της, γιατί ξέρω και πολύ καλά το δάσος, είμαι Θεσσαλονικιός, το παράδειγμα της Χαλκιδικής στην Σίδηρη. Και το παράδειγμα της Κύρου. Τυχαίνει και τα δύο δάση να τα ξέρω πολύ καλά. Δεν σημαίνει, επειδή είμαι δασολόγος, γνωρίζω όλα τα δάση. Αλλά της Σίβηρης έτυχε να έχω ένα σπίτι και για 10 χρόνια. Στη δε Σκύρο δούλευα πρόπερση στο δάσος αυτό.
0: Λοιπόν, στη Σκύρο και εγώ, επειδή έχω εικόνα, όταν άκουσα τις φωτιές τρομοκρατήθηκα, γιατί το νησί είναι κατάφυτο όλο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αφού ξεκίνησα από τη Σκύρο, να πω και εγώ τη δική μου μαρτυρία. Ήμουνα πριν 2 χρόνια εκεί, συνεργασία με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο για κάτι άλλο όμως εντελώς διαφορετικό για το δάσος. Και ως δασολόγος έκανα έτσι μια βόλτα, μια αυτοψία, και είχα τρομάξει με τον πόροφο της βλάστησης που υπήρχε κάτω από τα πεύκα. Δεν περνούσε ούτε λαγός, όπως χαρακτηριστικά λέγανε οι τοπικοί. Ήτανε παντού, υπήρχε πόροφος, παντού ξερά κλαδιά, παντού πεσμένα δέντρα και βεβαίως και αδιαχείριστο δάσος, γιατί δεν είναι κρατικό το δάσος της Κύρου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι κυρίως δημοτικό και λίγο ιδιωτικό. Οπότε δεν υπήρχε.
0: Όχι, δεν το γνώριζα, και είναι καλή πληροφορία αυτή που μας λέει.
1: Ναι, δεν υπήρχε δυνατότητα να δει.
2: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ένα συνεργείο υπό τις οδηγίες κάποιων δασολόγων ή κάποιων δασοπόνων και αρχίζουν τις αεροτικές υλοτομίες, τις καθαριστικές υλοτομίες, τις προσημάνσεις, το να παίρνουν ξύλο, να καθαρίζουν τον υπόροφο και όλα αυτά. Κοινώς, όπως και σε ένα σπίτι. Πώς λέμε ότι έχουμε ένα σπίτι το οποίο είναι ατακτοποιητό και μπαίνουμε κάποια στιγμή, το καθαρίζουμε, το τακτοποιούμε. Το ίδιο είναι και στο δάσος, έτσι, κατά αναλογία. Όσο ακούγεται και λίγο αφελές.
0: Και το δάσος είναι το σπίτι όλων μας κιόλας.
1: Ακριβώς. Όταν λοιπόν ένα δάσος είναι αδιαχείριστο, έχει μέσα γερασμένα άτομα, τα οποία γερασμένα άτομα έχουν ξηρή φυλάδα. Έτσι. Όπως και στον άνθρωπο, έτσι και ένα δάσος όταν γυρνάει, αρχίζει και έχει κάποια σημάδια μη υγείας, και μη υγεία σημαίνει ξύρανση, έτσι σημαίνει πτώση κλαδιών κλπ. Όλα αυτά δημιουργούν το λεγόμενο προσάναμα. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, όταν θέλουμε να ανάψουμε ένα τζάκι, τι κάνουμε? Έχουμε τα ξύλα, έχουμε το προσάναμα, φυσάμε και από πάνω. Αυτό γίνεται και στη φωτιά. Υπάρχουν τα ξύλα, η καύσιμη, υπάρχει το προσάναμα, η νεκρή φυλάδα, η οποία έχει υγρασία 0, όπως έχει το χαρτί. Όταν το χρησιμοποιούμε για να ανάψουμε το τζάκι, αυτό σημαίνει υγρασία 0. Από εκεί και πέρα έρχεται και ο αέρας και το αποτέλεσμα είναι γνωστό. Αυτό σημαίνει διαχείριση στο δάσος. Αυτό έγινε και στην περίπτωση τη συγκεκριμένη. Τώρα, γιατί να διαχείριζω το δάσος? Να πάμε σε αυτό, θέλετε?
0: Ναι, βέβαια να πάμε σε αυτό.
1: γιατί ξέρω ότι θα κάνετε αυτό το ερώτημα. Γιατί δυστυχώς, ενώ έχουμε μια εξαιρετικά στελεχωμένη πυροσβεστική υπηρεσία τα τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα είναι αυτά που είπαμε στην αρχή της σύνδεσης, η γρήγορη και άμεση καταστολή, έτσι, και η οριοθέτηση πυρκαγιών, είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία. Έχουν να γίνουν προσλήψεις στη δασική υπηρεσία πάρα πολλά χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είπαμε πριν το ρόλο των δασολόγων, έτσι των δασοπόνων, σε όλα αυτά τα οποία χρειάζεται να γίνουν μέσα σε ένα δάσος. Αυτή η υποστελέχωση δημιουργεί την κατάσταση που μόλις αναφέραμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τραγικό να έχουμε υποστελεχωμένη δασική υπηρεσία σε μια χώρα που κάθε χρόνο καίγεται ένα πολύτιμο κομμάτι πρασίνου της?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και εδώ πρέπει να γίνει κάτι και το έχουν παραδεχτεί, το έχει παραδεχτεί η ηγεσία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει άμεσα. Εγώ με μεγάλη στεναχώρια μιλούσα με μια παλιά μου φοιτήτρια, η οποία έχει 15 χρόνια που τελείωσε το πανεπιστήμιο, και πέρυσι συμπτωματικά για ευχές και μου λέει ότι είμαι. Εγώ εδώ είμαι νεότερη στο δασαρχείο. Και τη λέω: μα καλά, εσύ είσαι 15 χρόνια, 20 σχεδόν που έχει αποφοιτήσει. Δεν έχουν πάρει από εκεί και μετά κανένα.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Έχει επισημανθεί. Νομίζω ότι θα γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει άμεσα. Από εκεί και πέρα θέλω να σα πω και σε κάτι άλλο. Θα πρέπει να υπάρχει επιτήρηση των δασών σε 24ωρη βάση. Και γι' αυτό έχουμε προτείνει, και το λέω και από τη δική σα εκπομπή, τη δημιουργία ενός σώματος πυροφυλακής. Τι θα κάνει αυτό? Θα υπάρχουν, εάν και εφόσον γίνει όπως είναι η πρόταση, δικυκλιστές, οι οποίοι θα φέρουν εξοπλισμό για άμεση επέμβαση πυρόσβεσης σε 24ωρη βάση περιπολίες μέσα στα δάση, ιδίως στα περιαστικά, αυτά που είναι γύρω από τις μεγάλες πόλεις, αυτά που έχουν μεγάλο αισθητικό ενδιαφέρον, που έχουν τουριστική επισκεψιμότητα, που έχουν δραστηριότητες ανθρώπινες μέσα, κατοικίες, εστίαση, ξενοδοχεία κλπ. Αυτή η επιτήρηση αποθαρρύνει και αυτούς που πάνε σκόπιμα να κάνουν το κακό, αλλά και τους αμελείς, οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν πόσο γρήγορα μπορεί να ξαπλωθεί μια φωτιά.
0: Ναι.
1: Και εδώ πρέπει να γίνει και εκπαίδευση των πολιτών. Κάποια βίντεο σαν αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε καλοκαίρι και είναι εξαιρετικά, που δείχνουν για τους πνιγμούς. Και τα οποία, ας πούμε, είναι ανατριχιαστικά μεν, αλλά πολύ διδακτικά δε.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε ένα βίντεο στην τηλεόραση, ένα βιντεάκι σαν αυτό που δείχνουν στους φοιτητές μας σε πραγματικό χρόνο, σε 1-1,5 λεπτό, πώς εξαπλώνεται μια πυρκαγιά, σας πληροφορώ, ο επόμενος που δεν θα πάει να σκεφτεί να ανάψει πυρκαγιά στο δάσος για οτιδήποτε εργασία να κάνει. Ξέρω εγώ, να χρησιμοποιήσει τροχό ή κάποιες οικοδομικές εργασίες.
0: Θα το σκεφτεί πολύ περισσότερο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό και πολύ κατανοητό που λέτε. Απ' την άλλη, γιατί τώρα όψιμα, δηλαδή γιατί να μην έχει γίνει, να μην έχει περάσει, ας πούμε, η πρόταση για την πυροφυλακή, και επίσης γιατί να μην έχει στελεχωθεί η δασική υπηρεσία. Για παράδειγμα, ο Κυθερώνας, δεν ξέρω, είναι δημοτικό δάσος ή ήταν.
1: Όχι, δεν είναι δημοτικό.
0: Είναι δημόσιο, λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Εκεί, όσοι κατεβαίναμε, όποτε, όλοι έχουμε περάσει κάποιες φορές για να πάμε μια βόλτα ή για μπάνιο ή στο Πορτογερμενό ή στην Ψάθα. Ήταν μια μαγική διαδρομή που το βλέπαμε όμως και πιανόταν η ψυχή μας, γιατί το βλέπαμε ένα τόσο πυκνό δάσος. Και ακόμα και εμείς που δεν είμαστε δασολογοί, είμαστε άσχετοι δηλαδή, βλέπαμε ότι εκεί μια σπίθα να υπάρξει θα φύγει κάτω σε όλη την πλαγιά.
1: Έχετε δίκιο, και να σας πω και ένα tip τώρα από την, με βάση έτσι, τις γνώσεις τις επιστημονικές, να το μοιραστούμε μαζί από εδώ από το ραδιόφωνο. Όλα τα δάση δυνητικά μπορούν να κάνουν. Όλα είναι έφλεκτα, υπάρχουν όμως κάποια άλλα που είναι πιο έφλεκτα από τα έφλεκτα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι, το ξέρει ο κόσμος και τα παιδιά του δημοτικού, τα πευκοδάση για λόγους που όλοι γνωρίζουμε, με το ρετσίνι κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται σε αυτά τα οποία έχουν, τα έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συνδέσεις τις προηγούμενες μέρες, δυτικό προσανατολισμό. Αυτά που έχουν δυτικές εκθέσεις. Mm-hmm. Επειδή είναι εκτεθειμένα σε ακτίνες του ηλιού περισσότερες ώρες της μέρας και άρα ξεραίνονται ευκολότερα και αναπτύσσουν και πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες, οι οποίες όταν έχουμε καύσωνα μπορούν να φτάσουν και στα όρια της αυτανάφλεξης. Σημειώνω ότι και το Πορτογερμενό έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ήβηρης έχει δυτικό προσανατολισμό, και το δάσος της Ατσίζας της Κύρου έχει δυτικό προσανατολισμό. Κάτι λέει αυτό. Και το λένε και τα βιβλία βέβαια και τα εγχειρίδια. Οπότε ας το έχουμε και αυτό κατά νου.
0: Άρα η επιστήμη έχει και τον τρόπο να κάνει εκτιμήσεις για την επικινδυνότητα ανά σημείο και έχει και προτάσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από εσάς, κύριε Μανουλούδη. Πρέπει λοιπόν, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα θα πρέπει ήδη να έχει γίνει με έναν τρόπο. Μια διαχείριση, ζώνες, όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θα είναι η πυροφυλακή που προτείνεται, αντίστοιχα μέτρα. Θέλω να πω ότι είναι σαν να το βλέπουμε κάθε χρόνο να μένουμε μόνο στην καταστολή της φωτιάς.
1: Ίσως μετά όταν έρχεται το χειμώνα την ξεχνάμε και την ξαναθυμόμαστε όταν εμφανίζεται. Υπάρχει και αυτό στον άνθρωπο, ξέρετε, κυρία Τσίλια, και όχι μόνο για τις πυρκαγιές. Έτσι, όταν υπάρχει ένα φαινόμενο περιοδικό και το αφήνουμε πίσω μας, το ξεχνάμε. Ξεχνάμε το καλοκαίρι τα χιόνια, το χειμώνα τις φωτιές.
0: Το καταλαβαίνω. Απλά σε επίπεδο διαχείρισης πολιτικής δεν θα έπρεπε να υπάρχει, θέλω να πω. Το καταλαβαίνω. Όπως επίσης το ότι, ας πούμε, υπάρχει ο νόμος για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Που είναι πλέον ατομική ευθύνη, έτσι. Ωραία.
1: Σωστά.
0: Αυτό γιατί να μην γίνεται συνολικά, λοιπόν.
1: Έχετε δίκιο, και μια που είπατε για τους καθαρισμούς, έχει βοηθήσει πολύ. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και πάρα πολλά καθάριστα ακόμα. Δεν ξέρω τώρα σε εξέλιξη, να μην πιάσουμε την υπόθεση της Σαλαμίνας. Είναι σε εξέλιξη έρευνα, αλλά και εκεί κάτι διάβασα στο ρεπορτάζ, έτσι, ότι από ακαθάριστο οικόπεδο ξεκίνησε και είπα. Δυστυχώς τα καθάριστα οικόπεδα, και τα βλέπουμε συνέχεια να υπάρχουν, έχουν ελαχιστοποιηθεί, έχουν όμως ελαττωθεί, και μακάρι να μηδενιστούν τα καθάριστα στο μέλλον.
0: Μια κουβέντα για τα αντιπλημμυρικά. Με την άποψη τη δικιά σας, του δασολόγου δηλαδή, κύριε Μανουλούδη, είδαμε τις πρώτες πλημμύρες στη Μάνη. Έχουμε δει, συνήθως η σειρά πάει, πρώτα καίγεται, μετά πλημμυρίζει. Έχετε εικόνα, γίνονται αντιπλημμυρικά έργα, εννοώ, τι εννοώ? Έστω και αυτό που κάνουμε μετά, από τα καμένα, τα κορμοδέματα, τα κορμοφράγματα, όλα αυτά.
1: Ναι, γίνονται. Γίνονται σε αρκετές περιπτώσεις. Απλώς να πούμε κάτι, μια που μου δίνεται τώρα την πάσα, να πούμε και αυτό, ότι ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί, λανθασμένα θεωρεί ότι η υπόθεση πυρκαγιά, πλημμύρα, είναι κάτι σαν το αστραπή βροντί. Δηλαδή θα στράψει και θα ακούσουμε μετά τη βροντί. Καήκαμε, θα πλημμυρίσουμε. Για να πλημμυρίσουμε πρέπει να βρέξει. Πρέπει να βρέξει πολύ, όπως έβρεξε χθες, π.χ. προχθές μάλλον στη Μάνη. Δεν έχει κατά ανάγκη πλημμύρα. Έτσι, μετά από μια πυρκαγιά. Π.χ. στην Εύβοια είχε καεί το μισό νησί, 500.000 στρέμματα, και το χειμώνα δεν είχαμε καμία πλημμύρα, γιατί έπεσε βροχή μεν, αλλά υποτιστική λεγόμενη. Τώρα, όταν συμβεί βεβαίως μια έντονη ραγδαία βροχόπτωση το χειμώνα ή το φθινόπωρο μετά από μια πυρκαγιά, βεβαίως και έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, τα ξέρει και ο κόσμος, εξαιτίας και της αδυναμίας της συγκράτησης του εδάφους, επειδή έχει χαθεί το ριζικό σύστημα και τα ιστάμενα δέντρα, αλλά και από τα προϊόντα καύσης. Όλη αυτή η φυλάδα, η στάχτη κτλ. Προστίθεται στο νερό και στο χώμα και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Από εκεί πέρα, βεβαίως και βοηθούν τα έργα αυτά. Γίνονται αυτά σε πολλές περιπτώσεις. Πλέον έχει μπει πολιτεία εδώ τα τελευταία χρόνια σε εντατικούς ρυθμούς. Αυτό έχει γίνει κανόνας, να ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Μετά από. Ναι, ναι, ναι. να πούμε και αυτό, μετά από μια μεγάλη πυρκαγιά γίνονται αμέσως αυτοματοποιημένα, θα έλεγα σχεδόν, έτσι, κορμοδέματα, κορμοσειρές, κορμοπράγματα, κορμοπλέγματα, πράγματα μικρά συγκράτησης φρικτών υλών, με αποτέλεσμα πολύ καλό.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μανουλούδη, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα μαζί σας, γιατί μαθαίνουμε πράγματα και είναι πολύ ενδιαφέρον, αλλά δεν μας το επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Πολλές καταγγελίες έχουν γίνει για ευθύνη και του δικτύου ηλεκτροδότησης σε πολλά σημεία. Δηλαδή τα υπέργεια καλώδια που είναι ανάμεσα σε δέντρα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Το είδα και εγώ, το βλέπουμε και στο ρεπορτάζ, το βλέπουμε και στις εικόνες και στη Χαλκιδική, μάλλον στη Σίβηρη, έγινε από δέντρο το οποίο έπεσε, είχαμε μια νεμοφθασία, μια νεμορυψία που έπεσε πάνω σε δίκτυο. Έχει ζητηθεί και αυτό, θα πρέπει να υπογειοποιηθεί το δίκτυο, έτσι, κάτι το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά ειδικά αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι είναι κάτι και ιδιαίτερα χρονοβόρο, ιδιαίτερα κοστοβόρο. Πρέπει όμως να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά.
0: Θα πρέπει να αρχίσει, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ και κύριε Μανουλούδη πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή. Αυτή
1: είναι
0: η άποψη. Γεια σας, ευχαριστώ. Η άποψη του ενός επιστήμονα, έτσι. Είναι δασολόγος, είναι υδρολόγος, είναι καθηγητής, διευθέτης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Και νομίζω ότι αποδεικνύει με όσα λέει ο κύριος Εμμανουλούδης ότι αυτό που λέγαμε πριν, η επιστήμη έχει τα εργαλεία. Η πολιτεία πρέπει να παίρνει αυτά τα εργαλεία και να τα αξιοποιεί και για πρόληψη.

0: εδώ είμαστε 12 παρά 20 στα παραπολιτικά στους 90,1 και το mail μας για τα μηνύματά σας είναι το radio@paραπολιτικά.gr. Μένουμε στις φωτιές και θα πάμε στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα που είχαμε την τελευταία καταστροφή χθες με δύο ανθρώπους ηλικιωμένους νεκρούς που δεν πρόλαβαν να φύγουν, με πολλά σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή και καταστροφή στα Περιστέρια και στα Σελήνια, σε αυτές τις δύο περιοχές κυρίως, από μια φωτιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα και χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθούν πάρα πολλοί άνθρωποι και με πλωτά μέσα. Θα καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Άγγελο Χατζή που είναι κάτοικος της Σαλαμίνας. Έχει πληγεί και η περιουσία του ίδιου από την φωτιά. Καλημέρα κύριε Χατζή.
1: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι καλημέρα.
0: Πραγματικά. Πραγματικά.
1: Καλημέρα για τον υπόλοιπο κόσμο να μην το ζήσει αυτό. Ποτέ. Ποτέ να μην ζήσει κανείς αυτόν τον πύρινο εφιάλτη. Το να μην έχει τρόπο διαφυγής, το να βλέπει την περιουσία του να γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια του. Το να βλέπει γειτόνους να καίγονται μπροστά στα μάτια του. Να μην μπορούν να φύγουν μεγάλοι άνθρωποι και να καίγονται. Να παλεύουν με τις φωτιές. Να μην έχουμε νερό και άλλοι να έχουν νερό. Να μην έχουμε ηλεκτρικό καθόλου. Να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα μέσο διάσωσης.
0: Εσάς το σπίτι σας είναι στα Περιστέρια, πού είναι σε ποια?
1: Στα Περιστέρια, στην Ανδρομάχη.
0: Στην Ανδρομάχη. Εκεί που ξεκίνησε, έτσι κοντά.
1: Εκεί, δεν ξεκίνησε από εκεί.
0: Από πού ξεκίνησε?
1: Αλλάζουν τα δεδομένα. Εγώ πήγα να φορτίσω το τηλέφωνο μου σε ένα, και να πάρω κάποια ανταλλακτικά για σωλήνες και ρακόρ για να φτιάξω υδραυλικό να με ενώσει το νερό. Και εκεί που βρήκα, λέω, όχι, μου λέει, λάθος. Εμείς καθόμασταν στον καφέ, στο ένα καφενέ που έχει εδώ από κάτω. Και ξαφνικά είδαμε φωτιά στον καφενέ. Είναι πίσω από το σπίτι σου, μου λέει, πολύ αυτό. Στη σπηλιά του Ευρυπίδη κοντά.
0: Α, εκεί τι υπάρχει, υπάρχει κάποιος χώρος συγκεκριμένος ή είναι δέντρα απλά?
1: Όχι, είναι δέντρα, 100 χρόνων, μεγάλα. Υπάρχουν δέντρα 40 χρόνων που είναι από την προηγούμενη φωτιά, το 80 που κάηκαν. Υπάρχει το σπήλαιο του Ευρυπίδη. Υπάρχουν μαγαζιά, υπάρχουν κατοικίες πανέμορφες.
0: Αλλά δεν ξέρουμε πώς μπορεί να ξεκινήσει η πρώτη σπίθα, αυτό θέλω να πω.
1: Κανείς, όχι. Το μόνο
0: γιατί στην αρχή γινόταν
1: είναι...
0: λόγος για ένα οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης.
1: Όχι, καμία. Καμία αντίρρηση, κανένα πρόβλημα. Καταρχήν όλα τα οικόπεδα δεν είναι καθαρισμένα. Έτσι σώθηκε και το 3/4 του σπιτιού μου. Λόγω καθαριότητας, όχι μόνο του οικοπαίδου του δικού μου, αλλά και του διπλανού οικοπαίδου που συνορεύει. Δεν ήταν θέμα για 50 ευρώ να ρισκάρω την ζωή μου ή το οικόπαιδο και την περιουσία μου.
0: Και ευτυχώς το ίδιο έκανε και ο γείτονας.
1: Ναι, ναι. Παρά αυτά, το σπίτι άρπαξε, οι φλόγες ήταν δυσθεώρατες. Και είναι βορεινός άνεμος, το πήγαινε προς τη θάλασσα, ευτυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είχα...
0: Εσείς δηλαδή ήσασταν μέσα στο σπίτι όταν αντιληφθήκατε ότι πλησιάζουν οι φλόγες.
1: Κοιμόμουνα. Και μύρισα, σηκώθηκα να πάω τουαλέτα. Και λέω, μα τι μυρίζει, κάνω έτσι το παράθυρο και βλέπω όλο το παράθυρο, μία φλόγα.
0: Α, τόσο πολύ. Είχε φτάσει σπίτι σας δηλαδή η φωτιά? Ήταν...
1: Είχε φτάσει σπίτι μου από το ρέμα. Αλλά το ρέμα, ναι μεν είχε διάφορα φερτά υλικά από προηγούμενες καταιγίδες. Είχαν μείνει εκεί, δεν είχε καθαριστεί. Γιατί τα ρέματα ανήκουν στην αεροπορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Κύριε Χατζή, αυτό τι ώρα έγινε που είδατε τις πρώτες φλόγες?
1: 3 η ώρα. 3 παρατέταρτο ακριβώς. Έπιασε φωτιά και 3 η ώρα έπιασε στην Κακυβίκλα η φωτιά.
0: Οπότε εσείς βγήκατε από το σπίτι κατευθείαν, ας πούμε, ή...
1: Δεν βγήκα καθόλου, έμεινα μέσα. Άρχισα να βρέχω με διάφορα μπουκάλια με νερό, πετσέτες, και άρχισα να τις πετάω στα παράθυρα να μην περάσει η φωτιά μέσα. Γιατί εμένα το σπίτι είναι σοφαντισμένο και κάτω από το σοβά έχει φελιζόλ.
0: Μάλιστα.
1: Ανάρπαζε το φελιζόλ.
0: Ναι.
1: τελείωνε το όλο το σπίτι.
0: Ναι, είναι σαν μόνος, ας πούμε, το Φελιζόλι γι' αυτό.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι παλιό σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι των γονιών μου σπίτι.
0: Ναι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν αυτό, κάνετε, προσπαθείτε να βρέξετε όπου μπορείτε και τα λοιπά.
1: Και... ναι, και από εκεί και πέρα έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μπορέσω να σώσω πράγματα. Τραβώντας καναπέδες παραπέρα, κατεβάζοντας κουρτίνες, γιατί σπάγανε τα τζάμια τα εσωτερικά.
0: Μάλιστα, παρακινδυνευμένη κίνηση για να σώσετε πράγματα, το καταλαβαίνω.
1: Έσωσα το σπίτι βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή μου. Από κάτω η αστυνομία να φωνάζει τις, πώς το λένε, τις...
0: να φωνάζει για εκένωση.
1: Ναι, κατέβα, φεύγω εγώ να τους βρίζω. Σηκωθείτε, φύγετε εσείς, εγώ δεν πάω πουθενά, θα μείνω εδώ.
0: Κύριε Χατζή, η πυροσβεστική πόση ώρα μετά εμφανίστηκε? Δηλαδή, εννοώ, πότε αντιληφθήκατε εσείς ότι ήρθανε...
1: Αργήσανε πολύ. Αργήσανε πάρα πολύ, όχι απλώς πολύ, πάρα πολύ. Αλλά μετά τους έβλεπα μακριά που ήταν στην παραλία κάτω. Είχε αρκετές πυροσβεστικές και βιτία. Δεν μπορούσαν να ανέβουν επάνω.
0: Ναι.
1: Δεν γνώριζαν τον δρόμο, γιατί ο δρόμος είναι 2,20, 2,40, αλλά μόλις τον περάσει στα 50 μέτρα γίνεται 6 μέτρα. Και δεν το γνώριζαν αυτό οι άνθρωποι.
0: Ναι, βέβαια, λογικό. Και η σημερινή κατάσταση ποια είναι, η εικόνα δηλαδή που αντικρίζει κανείς σήμερα?
1: Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι, το πρωί ήρθανε 3-4 ελικόπτερα, ρικάνανε ρηπές νερού γιατί η φωτιά δεν έχει σταματήσει ακόμη. Έχει καντιλάκια, όπως τα λένε οι πυροσβέστες, και είναι 5-6 πυροσβεστικά εδώ απέναντί μου που τα βλέπω και ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια την Ανδρομάχης και ρίχνουν νερό, και εμείς βοηθάμε, προσφέρουν νερό, παρόλο που δεν έχω νερό, εμφιαλωμένα νερά τα ρίχνουμε εκεί.
0: Ναι. Η εικόνα με τα σπίτια τα υπόλοιπα και με τα δέντρα, ας πούμε, στην περιοχή.
1: Μαύρα, κοιτάξτε, είναι Καρανίου τόπος.
0: Έχουν καεί πολλά σπίτια, δηλαδή η εικόνα που έχετε εσείς είναι ότι
1: καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Καμιά εικοσαριά σπίτια το λιγότερο, εδώ που είμαι εγώ. Τώρα παραπέρα δεν ξέρω. Παραπέρα από μένα να κάει και ένα μαγαζί, κάει και το Πολωνού που λέγαμε, με τους οξύριχους στο σπίτι που είχε φράχτη και είχε οξύριχους και κολυμπούσαν και πηγαίνανε. Το σπίτι του Χάρι Πότερ που λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό κάει και ολόκληρο. Και είναι και ξύλινο κιόλας.
0: Σήμερα, τώρα κάπου έχει και μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό δήμαρχος και θα αρχίσει η καταγραφή των αιτήσεων, νομίζω, και των ζημιών.
1: Μακάρι. Τώρα εγώ δεν ξέρω καν που κάνουν αίτηση.
0: Θα τα μάθετε, θα το πληροφορηθείτε. Αυτό δεν έχουν ανοίξει ακόμα, έτσι κι αλλιώς. Θα πρέπει να γίνει καταγραφή. Και, μάλλον δεν είναι οι αιτήσεις από σήμερα. Θα γίνει καταγραφή πρώτα σήμερα της κατάστασης και μετά.
1: Πρώτα θα γίνει καταγραφή και μετά θα κάνουμε την αίτηση.
0: Θα γίνει η καταγραφή και μετά θα πρέπει να υποβάλλετε, θα σας καλέσουν να υποβάλλετε τις αιτήσεις σας όλοι, λογικά.
1: Ναι.
0: Κύριε Χατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ενημέρωση και εύχομαι μια ευχή.
0: Το ζευγάρι των ηλικιωμένων έμενε κοντά σας?
1: Ναι, από κάτω μου.
0: Υπάρχει αυτό η πληροφορία ότι οι άνθρωποι καλούσαν σε βοήθεια, δεν μπορούσαν να φύγουν ή έμειναν να σώσουν το σπίτι τους?
1: Όχι, καμία σχέση. Κατέβηκαν οι άνθρωποι να φύγουν. Και αντί να κατέβουν τα σκαλάκια τους, έχουν αρκετά σκαλιά για να κατέβουν από το σπίτι τους, προτιμήσαν αντί να πάνε δεξιά στο δρόμο, πήγανε μέσα στο ρέμα που είχε τη μεγάλη φωτιά.
0: Και τους βρήκε η φωτιά.
1: Και εκεί τους κάηκε. Εκεί τους κάψανε.
0: Τραγικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλό κουράγιο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Αμήν. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη και Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.

Το παραμύθι είναι αυτό του Μιλτού Πασχαλίδη. Παραμύθι με άσχημο τέλος, με θλιβερό τέλος, με λυπημένο τέλος, ναι. Βοηθάει η Παναγία του Παπαλεξίου εδώ, όταν εγώ το χάνω. Να καλημερίσω τη Βούλα μας. Καλημέρα, γλυκιά Τζούλη. Λέει, είμαι συντονισμένη και σήμερα. Ωραία τραγούδια, χαίρομαι, Βούλα, που σ' αρέσουν. Βάλαμε και Emma Chaplin για σένα την Παρασκευή. Ελπίζω να τα άκουσες.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτή Μπερ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
11: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
10: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
11: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
10: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
11: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
10: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
11: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
10: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
11: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλώς το μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δύο ηλικιωμένοι νεκροί, 10 τραυματίες, πολλά καμένα σπίτια και αυτοκίνητα είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στα Περιστέρια και τα Σελήνια της Σαλαμίνας. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της πόλης, όπου θα έχει συσκέψη με τη Δημοτική Αρχή και τους αρμόδιους φορείς για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στο νησί. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Από σήμερα, μάλιστα, ξεκίνησε και θα είναι δυνατή στις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Ένας 80χρονος συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή Δί Πόταμος του Δήμου Νες του Καβάλας. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Επιστρέφει όπως σήμερα ο κυβερνητικός μηχανισμός στις θέσεις του και σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας, εστιάζοντας στην προετοιμασία της ΔΕΘ και ακολούθως την επιτάχυνση και ολοκλήρωση των έργων σχετικά με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρντ Κούσνερ, συναντάται σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιάμιν Νετανιάχου σε μια νέα αμερικανική προσπάθεια να επανακινήσει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ στη Γάζα. Στη διανή ενημέρωση στους 53 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που έπληξε το νησί Φλόρες στην Ανατολική Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου, καθώς οι διασώστες ανέσυραν 6,8 πτώματα από τα συντρίμια και τις περιοχές που επλήγησαν από κατολιστήσεις. Στα αθλητικά, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ρέμο Φρόιλερ, με τον 34χρονο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο για 2 χρόνια. Τελευταίο σταθμό στην καριέρα του ήταν η Μπολόνια, ενώ το καλοκαίρι βρέθηκε στα γήπεδα του Μουντιάλ με την Ελβετία. Εκτός από το τουρνά του Σενσινάτη έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος ιτήθηκε με 6-3 και 7-5 από τον Καναδό Φέλιξ Ζέρα Αλιασίμ στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο θεσμό. Σειρά της Μαρίας Σάκαρη σήμερα θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ στις 6 το απόγευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών σήμερα στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά σε λίγο η Τζούλη Τσίγκα.

Πολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ, η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Καλό σας μεσημέρι. Είναι στοιχομηθείες μας που θα πάνε ως τη μία το μεσημέρι με όλα όσα συμβαίνουν και με όλα όσα θέλουμε να σχολιάσουμε. Η Παναγία του Παπαλεξίου παραμένει στη ρυθμίση του ήχου. Εδώ γυναικεία υπόθεση το στούντιο σήμερα. Η Όλγα Καλατζή στην επιμελία της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο 211-10-80-8-80. Το mail μας για τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Καλοδεχούμενα τα σχόλιά σας φυσικά. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τη μία.

πάση γνωστό το ακορντεόν του Μάνου Λοΐζου. Σαν σήμερα να σας πω, 17 Αυγούστου το 1944 έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Τι ήταν τον μπλόκο της Κοκκινιάς? Ήταν η εκτέλεση εκατοντάδων ανθρώπων στη Κοκκινιά και άλλοι πολλοί χιλιάδες τους πήραν εχμαλό τους από τους Γερμανούς κατακτητές, οι οποίοι μέτραγαν τις τελευταίες εβδομάδες τους πια. Μιλάμε για το 1944 και από τους δοσίλογους. Τα μπλόκα ήταν οι επιχειρήσεις που κάνανε οι Ναζί μαζί με δοσίλογους πάντα, Έλληνες, για να εκφοβήσουν τον πληθυσμό. Και γιατί από εκεί μάζευαν και πάρα πολλούς εχμαλώτους για καταναγκαστική εργασία, όπου θέλανε να τους βάλουν για καταναγκαστική εργασία. Γιατί επέλεξαν την Κοκκινιά? Γιατί είχαν γίνει και αλλού. Είχαν γίνει και εδώ κοντά στην περιοχή μας, στο Δουργούτη, που σήμερα είναι περιοχή του Νέου Κόσμου, και στην Κεσαριανή και στην Καλυθέα. Η Κοκκινιά, γιατί θεωρούνταν κόκκινη, την αποκαλούσαν μικρή Μόσχα. Είχε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, ήταν εργάτες και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Είχε μεγάλη οργάνωση το ΕΑΜ εκεί και ήταν μία από τις επιλογές των Ναζί λίγο πριν αναγκαστούν να υποχωρήσουν. Έβγαλαν τον κόσμο από τα σπίτια τους, ακούστηκαν τα περίφημα χωνιά που ήταν των συνεργατών των Ναζί και καλούσαν όλους να βγουν και να πάνε στην πλατεία. Στην πλατεία εμφανίστηκαν και κοκκινιώτες που φορούσαν τις μαύρες κουκούλες και άρχισαν να δείχνουν ποιοι πρέπει να εκτελεστούν. 315 συνολικά ήταν τα θύματα της θηριωδίας των Ναζί και των δοσίλογων στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Αλλά πέρασε στην ιστορία σαν μια από τις πιο τραγικές, φυσικά, αλλά και τις πιο ηρωικές στιγμές της αντίστασης στη φασιστική κατοχή στην Ελλάδα.

Χθες στα Ινόφιτα είχαμε και ένα εργατικό ατύχημα, ένα ακόμα εργατικό ατύχημα. Χθες το μεσημέρι, Κυριακή, σε εργοστάσιο στα Ινόφιτα, γίνονταν εργασίες συντήρησης. Και έγινε μια έκρηξη κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Το αποτέλεσμα ήταν ένας εργάτης να τραυματιστεί, να υποστεί εγκάβματα στο πρόσωπο και στα χέρια και ένας συναδελφός του εγκάβματα στα χέρια. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Θήβας.

Δεν έβρισκαν ασθενοφόρο, να σας πω, γιατί είχε ειδοποιηθεί ασθενοφόρο. Δεν βρέθηκε αρχικά ούτε από τη Χαλκίδα, ούτε από τα Ενόφυτα. Τελικά οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν καθυστερημένα κάπως στο νοσοκομείο. Είχαμε εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες και στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων με την απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που πρακτικά δικαιώνει τον καθηγητή Παναγιώτη Λαζαράτο για την προσφυγή που έκανε και ακυρώνει το πρόγραμμα αυτής της χρονιάς σε τρία πανεπιστήμια. Ο καθηγητής ο κύριος Λαζαράτος μας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά την Παρασκευή και εξήγησε ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στο σκεπτικό του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας αγγίζει και αμφισβητεί το σκεπτικό του τρίτου, τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας όλο τον πυρήνα, το κανονιστικό πλαίσιο δηλαδή της λειτουργίας των πανεπιστημίων και το περιεχόμενο σπουδών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα τώρα με τους ανθρώπους που είχαν πάει να φοιτήσουν από πέρυσι στα πανεπιστήμια αυτά και με εκείνους που έχουν προπληρώσει για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας είπε ότι η χρονιά δεν θα χαθεί και ότι θα βρεθεί λύση. Απ' την άλλη, ο κύριος Λαζαράτος έλεγε ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί λύση όταν υπάρχει ένσταση από το Συμβούλιο της Επικρατείας στο ίδιο το πρόγραμμα σπουδών. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα για να έχουμε το χρόνο να δούμε μετά στη Μάνη πώς έχει η κατάσταση μετά τις φοβερές πλημμύρες τις προχθέσινες.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Λοιπόν, πάμε στη Μάνη. Πάμε στη Μάνη, εκεί στο Ήτειλο, κοντά στην καταστροφή που είχαμε από την πλημμύρα, από τις λάσπες. Να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο του Μέγκα, τον Τάκη Κούρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Από το Ήτειλο, εγώ θα πω την όμορφη Μάνη.
0: Την όμορφη Μάνη και το υπέροχο Ήτειλο. Είναι πολύ όμορφα όλα τα μέρη εκεί. Πάρα
1: σωστά,
0: πολύ.
1: Σωστά. Μπορεί να πληγώθηκε η Μάνη, αλλά κράτησε δυνατά. Έτσι λοιπόν, το 15 Αυγούστου, ένα αυγουστιάτικο θα λέγαμε μπουρίνι, με πάρα πολύ νερό, δημιούργησε πλημμυρικά φαινόμενα εδώ στην ευρύτερη περιοχή, από το Ήτειλο, Καραβοστάση, Λιμένη, Κοκάλα, Εξονύφη, Αλίπα.
0: Ναι. Να πούμε ότι αυτά τα μέρη που αναφέρει, Τάκη, είναι το ένα ομορφότερο από τ' άλλο, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Υπήρξαν ζημιές, υπήρξαν δρόμοι οι οποίοι κατέρευσαν, υπήρξαν αυτοκίνητα τα οποία τα παρέστηραν οι ορμητικοί χήμαροι, γιατί οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ορμητικούς χήμαρους. Υπήρξαν υλικές ζημιές, κάποιοι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν όσοι ήταν σε παραλίες. Αλλά νομίζω ότι η επέμβαση και πυροσβεστικής αστυνομίας Δήμου ήταν άμεση. Δεν ουσιαστικά κινδύνευσε κάποιος. Υπήρξαν μερικά ατυχήματα, όπως μια κυρία, φαίνεται ότι κάποιος κεραυνόταν μέσα στο αμάξι, χτύπησε δίπλα, της έκανε ένα μικρό έγκαυμα, αλλά νοσηλεύεται στη Σπάρτη για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάτι
0: είναι για
1: ιδιαίτερο.
0: Προληπτικούς πια μέσα η γυναίκα, έτσι δεν
1: είναι. Ναι, δεν είναι. Και ίσως και σήμερα πάρει εξιτήριο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο εκεί.
0: Τάκη, οι δρόμοι μας λες κατέρευσαν δρόμοι. Διεξάγεται η κυκλοφορία στα χωριά ή μεταξύ των χωριών ή όχι?
1: Από την πρώτη μέρα μηχανήματα έργου βγήκαν στους δρόμους. Έχουν γίνει, έχει αποκατασταθεί το οδικό δίκτυο. Όχι όμως έτσι όπως θα έπρεπε, δεν υπάρχει κομμένος δρόμος, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν γίνει κάποιες επεμβάσεις στους δρόμους απλά για να λειτουργούν οι δρόμοι και να υπάρχει κυκλοφορία. Όπως υπήρχε και ένα πρόβλημα στο δίκτυο ίδρευσης, συγκεκριμένα στο Ήτειλο, και αυτό μόλις σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε. Και εδώ να πούμε ότι πάμε σε μια κανονικότητα πλέον στη Μάνη. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο κόσμος έμεινε και παραμένει στη Μάνη να περάσει τις διακοπές του. Και όπως είπα, μπαίνουμε σε μία νομίζω κανονικότητα την επόμενη μέρα εδώ στη Μάνη, που έχει πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ να τονίσω ότι επίσης η δυσκολία εκείνες τις λίγες ώρες, αλλά σκληρές ώρες εδώ για τη Μάνη, ήταν η διαχείριση και του κόσμου. Γιατί ξέρετε, όταν ξαφνικά πανικοβάλλεται ο κόσμος,
0: πολλής, βέβαια.
1: Και είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα και είναι μικροί δρόμοι, μπορεί να δημιουργήσουν μποτιλιαρίσματα και εκεί να υπάρξουν τα προβλήματα να γίνουν
0: χειρότερα. Αλλά απεφεύχθη, λες αυτό, έτσι, δεν έγινε?
1: Ναι, απεφεύχθη. Όπως είπα, χάρη στον άμεσα ανταποκρίνηση αστυνομία και πυροσβεστικά ειδικά, κλείσαν κάποιοι δρόμοι για να μην γίνουν ατυχήματα για μερικές ώρες. Ωραία, κύλησε σχετικά καλά, θέλω να πω, και φυσικά δεν είχαμε κάποια ανθρώπινη απώλεια, που είναι και το σημαντικότερο. Όσον αφορά τις υλικές ζημιές, σιγά σιγά θα φτιαχτούν ό,τι είναι να πει.
0: Οι ζημιές σε σπίτια είναι περισσότερο από τις λάσπες που έχουν μπει μέσα, έτσι?
1: Ναι, περισσότερες από τις λάσπες, γιατί όπως ξέρετε η ιδιομορφία εδώ της Μάνης έχει πραγματική χαρακτηρία. Είναι σχεδόν όλα πέτρινα, όλοι παραδοσιακοί οικισμοί. Δεν είναι εύκολο το να πάθουν παραπάνω ζημιές, αλλά στο να πλημμυρίσουν με τέτοια φαινόμενα, ναι, αλλά όχι κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, υπήρξαν και αμάξια τα οποία τα παρέσυρε όσο ήταν σε κάποια παραλιακά. Κάποια αμάξια φτάσαν στη θάλασσα. Δυστυχώς, είπαμε, παραμένουμε στις υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Τάκης Κούρος, συνάδελφος, δημοσιογράφος από το Μέγκα, είναι εκεί στο Ήτειλο και από εκεί τον ακούσαμε να μας δίνει τη σημερινή εικόνα. Είπα και εγώ, θα πάμε χωρίς κάποιο έκτακτο σήμερα. Έχουμε νέο συναγερμό στην πυροσβεστική. Με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή, γιατί ξέσπασε φωτιά στο Κοροπή, συγκεκριμένα στην περιοχή της Αργυθέας. Η φωτιά είναι σε χαμηλή βλάστηση, κινητοποιήθηκαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι τόσο ανησυχητική η κατάσταση, αλλά τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ας ελπίσουμε να ελεγχθεί γρήγορα, γιατί στην περιοχή υπάρχουν και σπίτια και υπάρχουν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Αυτό με το Κοροπή, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, κάθε μεσημέρι ξεκινάει ένα συναγερμό στο Κοροπή για φωτιά. Είναι φοβερό, το παρατηρώ κάθε μέρα. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα ή πόσο το έχουν βάλει κάποιοι στο μάτι, ας πούμε.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: σας έλεγε τη φωτιά στο Κοροπή πριν από λίγο. Πάμε λοιπόν στον Δήμαρχο Σπάτων Αρτέμιδος. Είναι στο σημείο ο κύριος Δημήτρης Μάρκου. Κύριε Μάρκου, καλημέρα.
1: Η φωτιά δεν είναι στο Κοροπή. Να κάνω μια διόρθωση. Καλημέρα. Είναι στα όρια Δήμου Σπάτων και Παιανίας, περιοχή της Αγγιθέας.
0: Α, όρια Δήμου Σπάτων λοιπόν. Και για πείτε μας τώρα, είναι, τι περιοχή είναι εκεί?
1: Είναι επί της λεωφόρου Σπάτων. Mm-hmm. Προφανώς από τσιγάρο θα πρέπει να είναι. Έτσι δεν θέλω να είμαι μάντης και να βγάλω πόρισμα, αλλά όταν είναι πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο και πάρει φωτιά και πάνω και πεκταθεί, προφανώς είναι από κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι τώρα ότι επιχειρούν και ένα αερία μέσα. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχει δηλαδή θέμα από ό,τι φαίνεται, και για προληπτικούς λόγους έχει αποκλειστεί και η λεωφόρος Σπάτων.
0: Είναι υπό έλεγχο, λέτε, έτσι? Δηλαδή έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
1: Πάει καλά. Απλά θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Έτσι,
0: τι βλάστηση έχει εκεί, κύριε Μάρκου?
1: Χαμηλή βλάστηση. Καθαρισμένο ήταν το οικόπεδο, mm-hmm. αλλά ξέρετε, με τόσο υψηλές θερμοκρασίες και τόσο ξηρό κλίμα, έτσι, mm-hmm. είναι απόλυτα λογικό.
0: Δεν υπάρχει 112 και τα λοιπά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Υπάρχει 112, ναι, έχει βγει 112, mm-hmm. ενημερωτικό βέβαια, όχι για κενός.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ευτυχώς.
0: Όλα καλά ευχόμαστε. Έτσι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μάρκο. Εύχομαι να σβήσει τελείως όπου σύντομα.
1: Να είστε καλά.
0: Η φωτιά, λοιπόν, όπως μας είπε ο δήμαρχος της περιοχής εκεί, Αρτέμιδα Σπάτων, είναι επί της λεωφόρου Σπάτων, δεν είναι στο Κοροπή. Είναι υπό έλεγχο ήδη, γιατί έπεσαν επάνω πολλά πυροσβεστικά μέσα και ένα αέρια και επίγεια. Υπήρξε 112, αλλά ήταν για ενημέρωση των των κατοίκων στην περιοχή και όχι για να κενώσουν, και όλα φαίνεται ότι πηγαίνουν προς το καλύτερο. Όλγα Καλατζή, μιλάμε για άμεσα αντανακλαστικά, έτσι. Μόλις μάθαμε για τη φωτιά, κατευθείαν βρήκε τον άνθρωπο που ήταν ακριβώς εκεί.

0: Πολλή κουβέντα γίνεται για το Άιρις και για τις φορολογικές υποχρεώσεις του καθενός και τι συνέπειες φορολογικές μπορεί να επιφέρει η χρήση του Άιρις. Τα λέγαμε την Παρασκευή βάσει των πληροφοριών που έδιναν πηγές της ΑΔΕ. Σήμερα θα πάμε στην πηγή, θα μιλήσουμε με το διδάκτορα οικονομικών και νομικών επιστημών και φοροτεχνικό, τον κύριο Στέλιο Νομικό. Καλημέρα κύριε Νομικέ.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση. Δώστε μας οδηγίες και εξηγήσεις για το τι θα είναι, δηλαδή τι σημαίνει η μεταφορά χρημάτων και πόσων χρημάτων και τι μπορεί να επιφέρει από το Άιρις.
1: Σύμφωνα με την γενική πολιτική της φορολογικής διοίκησης και με την τεχνολογία πλέον τη σύγχρονη, τη τεχνητή που λέμε τη τεχνητή επιχειρησιακή νοημοσύνη, το artificial intelligence, αυτό που συζητάμε, πλέον η ΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τα πάντα και μέσα στο τραπεζικό σύστημα και κάθε συναλλαγή. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ζήτημα που συζητάμε του Άιρις και πλέον εφόσον το Άιρις, αυτή η υπηρεσία, εξυπηρετεί πλέον 600.000 περίπου επαγγελματίες και περίπου 4,5 εκατομμύρια πολίτες,
0: ναι,
1: ο κόσμος πρέπει να προσέχει γιατί κάποιες μεταφορές χρημάτων από κοινούς λογαριασμούς, το λεγόμενο χαρτζιλίκι που γράφηκε από τον πατέρα προς το γιο, από τον παππού στον εγγονό, θα πρέπει να το προσέξουμε αυτό, διότι όταν πρόκειται για μικροποσά η φορολογική διοίκηση δεν δείχνει ενδιαφέρον. Όμως όταν πρόκειται για μεγαλύτερα ποσά, όταν πρόκειται για συνεχή καταβαλλόμενα ποσά που μπορεί να φέρουν έτσι ένα χαρακτήρα δωρεάς, θα πρέπει ο κόσμος για να είναι σωστός απέναντι στη φορολογική διοίκηση, σίγουρα να δηλώνει πάντοτε στη συναλλαγή τη λεγόμενη νόμιμη αιτία. Θα πρέπει να γράφει σε κάθε συναλλαγή για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συναλλαγή. Παράδειγμα, είναι 3-4 παιδιά φοιτητές φίλοι,
0: ναι,
1: έχουν πάει για φαγητό και βάζουν ρεπενέ μέσα από το Άιρις την πληρωμή του τραπεζιού. Θα πρέπει ο καθένας λοιπόν να πάει και να γράψει ότι εγώ συνέβαλα με αυτά τα χρήματα στην πληρωμή αυτού του ποσού για το τραπέζι. Ο πατέρας θα πρέπει να γράψει για τον 25 ετών φοιτητή του ότι...
0: Ακόμα δηλαδή και για αυτά τα μικροποσά.
1: Βεβαίως, όταν όμως έχουν συγκεκριμένη χρονική...
0: Επανάληψη μάλλον.
1: Επανάληψη, ναι, όταν έχουν περιοδικότητα. Δηλαδή
0: όταν δίνουμε το χαρτζιλίκι στο παιδί μας, αν το δώσουμε μέσω Άιρις, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν το είναι σε ηλικία τέτοια που έχει κάρτα και του το δώσουμε μέσω Άιρις, θα πρέπει να το δικαιολογούμε.
1: Κοιτάξτε, για τα μικρά ποσά δεν υπάρχει φορολογικό ενδιαφέρον. Αλλά αν του βάζουμε τώρα του παιδιού 500 ευρώ το μήνα χωρίς να δώσουμε
0: εξήγηση
1: με την αιτία,
0: ναι, ναι,
1: μπορεί το σύστημα αυτό, ο υπερυπολογιστής, να βγάλει ένα δελτίο πληροφοριών και να πει ήλεγξε τον πατέρα για ποιο λόγο βάζει 500 ευρώ το μήνα στο παιδί που μπορεί να είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Μάλιστα.
1: Οι άτυπες δωρεές, όπως γνωρίζουμε, όταν είναι μέσα από το τραπεζικό σύστημα μέχρι 800.000 ευρώ για κάθε γονέα, φορολογείται μηδενικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν είναι μέσω μετρητών είναι με 10% και ανάλογα τον βαθμό συγγένειας και κάνει μέχρι το 40% ο άμεσο φόρο για τους ξένους, όταν εγώ σε κάποιον άλλον θα δωρήσω ένα ποσό χρημάτων.
0: Ναι,
1: παρακαλώ.
0: Όχι, με συγχωρείτε, σας διάκοψα, πείτε μας.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να προσέχει ότι σε κάθε πια συναλλαγή το σύστημα το φορολογικό έχει αλλάξει. Είμαστε πλέον στις παρυφές της δυτικής οικονομίας. Εφαρμόζουμε τέτοια μηχανοργάνωση εδώ και χρόνια που ούτε και οι δυτικοί δεν την έχουν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή προσομοιάσαμε πλέον κανονικά ακόμη και το αμερικάνικο σύστημα και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε τι κάνουμε γιατί όλα θα πρέπει να δικαιολογούνται.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό που μπορεί να τσιγκλίσει το σύστημα είναι είτε τα μεγάλα ποσά είτε ακόμα και μικρά όταν είναι επαναλαμβανόμενα. Και το κλειδί μας, λέτε, είναι να γράφουμε σαφή αιτιολογία.
1: Υπάρχει ένα παράδειγμα με τη φοιτήτρια από την Εύβοια.
0: Ναι, για πείτε μας γι' αυτό. Με τον παππού της που έβαλε
1: η
0: χρήματα.
1: Η φοιτήτρια φορολογήθηκε ως δωρεά από τον παππού, διότι ο παππούς μετέφερε ένα χρηματικό ποσό χωρίς αιτία και μάλιστα το μετέφερε κατά τη χρονική περίοδο που δεν υπήρχε το 2021 και μετά, ας πούμε, η άτυπη δωρεά ή η δωρεά χρηματική των 800.000 ευρώ που είναι μηδενικός ο φόρος. Η συναλλαγή αυτή έγινε πριν από την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας των 800.000 ευρώ ή ήρθαν μετά εκπρόθεσμα να το δηλώσουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ότι ξέρεις είναι δωρεά του παππού που έπρεπε να είναι αφορολόγητη, αλλά δυστυχώς επειδή αμέσως ήταν πριν την εφαρμογή του νέου νόμου φορολογήθηκαν οι άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Και αυτό που μπορεί να μπαίνει ως αιτιολογία, ας πούμε, είναι, για παράδειγμα, δίνεις το χαρτζηλίκι στο παιδί σου, τι γράφεις,
1: έξοδα παιδιού, όχι. Κοιτάξτε, αν είναι ένα χαρτζηλίκι και εγώ, παράδειγμα, μεταφέρω στο γιο μου κάποια χρήματα μέσω bank to bank που λέμε με έμβασμα, χωρίς το IRIS, το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή, τώρα το να του μεταφέρεις 50 ευρώ, γιατί θα πάει να φάει, θα πάει σινεμά, δεν θα ασχοληθεί η φορολογική διοίκηση γι' αυτό, γιατί οι άνθρωποι, οι εφοριακοί πάλι είναι έπειροι, ξέρουν, έχουν πια τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, γιατί παρακολουθούν τις φορολογικές συμπεριφορά του καθενός. Αλλά όταν δει ότι έστειλε στο παιδί σου 90.000 ευρώ ή παράδειγμα το αγόρασε ένα αυτοκίνητο στο φοιτητή για να κινείται στην πόλη που είναι, σίγουρα θα πρέπει να πας στο My Property να δηλώσεις αυτή τη δωρεά για να είσαι σύνομος.
0: Μάλιστα. Να σας πω σε ένα άλλο θέμα για μια ερώτηση μόνο, γιατί εδώ μας ρωτάνε και ακροατές μας. Τα φιλοδορήματα σε σερβιτόρους, σε διανομής και τα λοιπά, όταν μπαίνουν ηλεκτρονικά, σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, δεν θα φορολογούνται πλέον. Ενώ πάλι με δικιά του πρωτοβουλία είχαν ξεκινήσει να φορολογούνται. Έχει αρχίσει πλέον αυτό η μη φορολόγησή τους ή όχι?
1: Έως παλιά φορολογούνται και το πρώτο ευρώ στο φιλοδόρημα.
0: Ναι.
1: Τώρα πια μέχρι 300 ευρώ είναι αφορολόγητο, δηλαδή όταν θα πάρει ο σερβιτόρος 300 ευρώ δεν θα φορολογηθεί ο άνθρωπος, μετά όμως θα μπει στη φορολογική κλιμάκα και μάλιστα τώρα πια είναι 500 ευρώ, θα ανακοινωθεί 500 ευρώ αναδρομικά από την 1η-1η-2026.
0: Δηλαδή, να ανεβεί το όριο, έτσι ναι.
1: Θα μπορεί ένα εξαχίλιαρο το χρόνο, το εργαζόμενος αυτός θα το εισπράξει αφορολόγητο. Αρκεί βέβαια να περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Τώρα αν θα του δώσουν μετρητά, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Η φορολογική διοίκηση προσπαθεί να πιάσει όλες αυτές τις συναλλαγές που περνάνε μέσα από το τραπεζικό σύστημα και το φορολογικό, καθώς και μέσα από τις πολλές καταγγελίες που έχουμε διαβάσει όλοι, περίπου 320.000 καταγγελίες, οι μισές επώνυμες, να πιάσει κάποιους που συναλλάσσονται άνευ φορολογικού στοιχείου αξίας, δηλαδή πληρώνοντας χωρίς να λάβουν απόδειξη λιανικής ετοιμολόγιας προκειμένου στον επιτευγματία.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νομικέ, για όλες αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

να καλημερίσω τον Χρήστο που μου λέει: κάντε μια αναφορά στο δρόμο Εθνικής Τρίπολης Πύργου. Στην Εθνική Τρίπολης Πύργου, λοιπόν, που παραμένει κλειστή από το Φεβρουάριο λόγω κατολιστήσεων. Ντροπή, λέει, σε κυβέρνηση και περιφέρεια Πελοποννήσου. Καλά που μας το λες, Χρήστο, να το δούμε, να ασχοληθούμε κιόλας με το θέμα αυτό. Εθνική Τρίπολης Πύργου.

κι άλλος Χρήστος ετούτος. Καλημέρα Χρήστο μου. Να, βλέπω ότι ανταλλάσσετε μηνύματα και μεταξύ σας τώρα μέσω της εκπομπής, έτσι. Απαντάει στη Βούλα, μάλλον στέλνει στη Βούλα που έστειλε πριν. Να φάμε καρπούζι, λέει, με τη Βούλα. Δεν ξέρω, παιδιά, τι παίζει ακριβώς, τι να πω.

0: Οι περισσότεροι κάνατε 15 Αύγουστο κάπου σε διακοπές ή στα χωριά ή και εδώ στην Αθήνα, αλλά αυτό που λέμε λίγο διακοπές, λίγο μια ανάσα, λίγο κάτι τέτοιο, έτσι. Οι πολιτικοί δεν κάνουν τέτοιες. Κάνουν διαφορετικές, ειδικά όταν βρισκόμαστε σε προεκλογική χρονιά. Πρέπει να ήταν κανονικές περιοδίες αυτή τη φορά σε πάτρια εδάφη και όχι μόνο. Είναι ο 15 Αύγουστος της προεκλογικής εκστρατείας αυτός που πέρασε μάλλον. Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο, στον εκδότη της εφημερίδας Καθής, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζούλη μου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Χωριά, πανηγύρια, όλα τα άλλα πρέπει να είχαν την τιμητική τους από πολιτικούς, έτσι.
1: Καλά, ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας και ειδικά για τους βουλευτές περιφέρειας, άμα λείψεις, το μετράνε διπλά και τριπλά.
0: Εννοείται.
1: Από τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Άρα είναι μέσα στα συμβατικά βουλευτικά καθήκοντα.
0: Πόσο μάλλον φέτος.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είτε γίνουν, όπως όλα δείχνουν, θα γίνουν το 27, αλλά δεν πάβει. Είναι προεκλογική περίοδος. Ένα οχτάμινο τώρα με μαραθώνιος θα είναι. Να έχουμε κι εμείς μπόλικη δουλίτσα. Αλλά τέλος θα είναι ένα οχτάμινο φουλ, δηλαδή φουλ εκλογικό. Να δούμε πώς θα τσουλήσει. Πρώτο σταθμό είναι η ΔΕΘΑ. Έτσι, λίγες μέρες ξεκινάει. 17 έχει ο μήνας. Μάνι-μάνι, 2 του μήνα ανεβαίνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Και εδώ είναι πάλι ένα σημείο τριβής μεταξύ Ελλάς και Πασόκ αυτό.
1: Κοίτα τώρα, ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή, ναι, γιατί είναι λίγο θάνατος σου η ζωή μου, ειδικά για το Πασόκ. Ο ανταγωνισμός με τον κύριο Τσίπρα είναι πολύ μεγάλος. Φαίνεται και από την αντιμετώπιση που επιφελάσσει η Χαριλάου Τρικούπη στον πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή, σχεδόν ισότιμες είναι ο αριθμός των ανακοινώσεων εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και εναντίον της Ελλάς και μάλιστα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς, δηλαδή πολύ σκληρές εκφράσεις για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, η λογική λέει ότι έτσι θα πάει. Δεν νομίζω ότι το Πασόκ θα κάνει πίσω. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τη λογική. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτόν τον καυγά. Αντίπαλος μου είναι η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει την ακριβώς ανάποδη τακτική από το Πασόκ.
0: Άρα, ορίστηκε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα στην ΔΕΘ στις 2 Σεπτεμβρίου.
1: Πάει στις 2 για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του. 5 και 6 το Σαββατοκύριακο είναι ο Πρωθυπουργός, η ομιλία στους παραγωγικούς φορείς και η συνέντευξη τύπου. Ενδιάμεσα ο κύριος Τσίπρας θα δώσει τη συνέντευξη τύπου Τετάρτη και το τελευταίο είναι το Σαββατοκύριακο του κυρίου Ανδρουλάκη, ο οποίος ναι μεν πάει τελευταίος, μπορεί να πει κανείς ότι θα έχει το πλεονέκτημα να κάνει κλείσιμο και να απαντάει και στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, ότι ο κύριος Τσίπρας πάει λίγο πριν τον Πρωθυπουργό, είναι πιθανό πολλές ερωτήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη να είναι και για τα όσα έχει εξαγγείλει ως κυβερνητικό ή σχέδιό του τέλος πάντων ο κύριος Τσίπρας. Είναι πάντως μια μάχη για τους τρεις. Η Θεσσαλονίκη και κρίσιμη και για τους τρεις εξίσου.
0: Φαντάζομαι ότι όλα τα κόμματα χτενίζουν τα προγράμματά τους εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ αυτά που θα εξαγγείλουν, έτσι, αυτά που θα πούνε και το κυβερνητικό στρατόπεδο βέβαια.
1: Και κοίτανε η φετινή ΔΕΘ, να πούμε θα πάει και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει η κυρία Δούρου με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη, ψάχνουν να δουν και τη φόρμουλα
0: της συνέντευξης τύπου και του
1: νομιλίου. Ναι, για παράδειγμα ποιος θα τη δώσει. Θα τη δώσει, θα είναι και οι τρεις, θα είναι η κυρία Δούρου ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και ο κύριος Παπάς ως γραμματέας. Ακόμα δεν έχει λυθεί, πάντως αποφασίστηκε να πάνε κανονικά δηλαδή την εβδομάδα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αλλά και τώρα, οι φετινίδες πρέπει να βάλουν όλοι και λίγο το οραματικό. Δεν είναι μόνο ότι λέω πέντε πράγματα, είναι τι θέλω για το 2031, αν σκεφτούμε, για την επόμενη τετραετία. Γιατί είναι και εκλογική ΔΕΘ.
0: Βέβαια.
1: Άρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή ένα απλό αφήγημα.
0: Ναι, και ουσιαστικά πάντως είναι και απαραίτητη, γιατί και ο κάθε πολίτης και εν δυνάμει ψηφοφόρος θα πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Έτσι. Γι' αυτά δηλαδή, τι γραμμές βάζεται το κάθε κόμμα.
1: Ναι, και ξέρεις τώρα, αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί κακά τα ψέματα. Η εμπειρία έχει δείξει ότι ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοφόρων που δεν έχει απόλυτη ταύτιση όπως υπήρχε παλιότερα με τα κόμματα μπορεί να διαλέξει τελευταία στιγμή, τον τελευταίο μήνα, ανάλογα με κάποια πρόταση που μπορεί να του τσικλίσει το ενδιαφέρον. Και η οικονομία παίζει πάντα κυρίαρχο ρόλο. Κυρίαρχο.
0: Ναι, προφανώς παίζει κυρίαρχο ρόλο.
1: Να το πω έτσι λίγο απλουστευτικά, αυτό που λέμε η τσέπη.
0: Έτσι είναι, και απ' την άλλη έχει σημασία να δοθούν προσχέδια προγραμμάτων, γιατί τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε κόμματα που τσακώνονται μεταξύ τους, αλλά είναι σαν να γίνεται όλο αυτό μακριά από την πραγματικότητα των πολιτών.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Σαν να είναι ρίμιν, σαν να βλέπεις πολλές φορές σου λέει τι τσακώνονται, δεν με αφορά αυτό. Απλώς έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά την περιπέτεια των μνημονίων, όλα αυτά, δεν μπαίνουν τα κόμματα και ιδιαίτερα τις αντιπολίτες. Δηλαδή δεν θα ακούσω τον κύριο Αδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα να κάνουν κάτι ακραίο σε επίπεδο πρότασης. Δηλαδή δεν πλειοδοτούν με την κυβέρνηση, λέει ένα 1500, 1800, άλλο 2000. Είναι όλα νομίζω τα κόμματα πιο προσεκτικά στις εξαγγελίες τους. Δεν ακούς υπερβολές. Ίσως επειδή και οι πολίτες έχουν γίνει λίγο σοφότεροι, έχουν ακούσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι και αυτό είναι και ένα λίγο και λίγο δείγμα ορίμανσης για την αντιπολίτευση. Και είναι κρίσιμο να μην ακούμε υπερβολές που όλοι καταλαβαίνουν δεν είναι εύκολο να γίνουν. Πάνε πιο, δηλαδή, κινούνται με περισσότερη μετριοπάθεια από ό,τι άλλες εποχές.
0: Έτσι. Για να δούμε. Να δούμε. Είμαστε ακόμα στον Αύγουστο, αλλά όλα είναι στραμμένα στη δεύτερη.
1: Αυτή η εβδομάδα θα είναι λίγο ακόμα πιο χαλαρή. Το βλέπουμε και στην κίνηση. Λείπει πάρα πολύ μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας. Το βλέπουμε την κίνηση στην Αθήνα, αλλά νομίζω μπαίνουμε στην τελική ευθεία ενός μαραθωνίου. Γιατί αν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, έχουμε ένα οχτάμηνο πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση.
0: Έτσι είναι. Και έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
1: Εγώ, Τζούλη μου.
0: Ανδρέα Σουμαντόπουλος.
1: Καλή συνέχεια. Καλημέρα.

Διαβάζω το ρεπορτάζ της Ελισάβετ Σταμοπούλου στο παραπολιτικά.gr για το Πόρτο Γερμενό και λέει ότι εκεί ο Εξοραϊστικός Σύλλογος των Οικιστών του Πόρτο Γερμενού σκοπεύει μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα να συγκροτήσει μια επιτροπή ώστε να αποδοθούν στο άμεσο μέλλον ευθύνες. Γιατί μας το έλεγε και εδώ ο κύριος Γκιώκας που είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, οι κάτοικοι ένιωσαν ότι έμειναν μόνοι τους, δηλαδή ότι έφυγαν ακόμα και σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις και ότι εγκαταλείφθηκαν εκεί και εγκαταλείφθηκε και η περιοχή με αποτέλεσμα να καεί ένα μεγάλο κομμάτι. Αυτή είναι η άποψη των οικιστών.

Τώρα διαβάζω στα ρεπορτάζ, το ρεύμα δεν έχει επανέλθει στο 10% των σπιτιών, στο Πρωτογερμενό, πολλές μέρες μετά από τη φωτιά. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι το τοπίο είναι αποκαρδιωτικό τελείως, με τόσα καμένα σπίτια και με τόσα καμένα δέντρα. Οπότε και οι άνθρωποι που έχουν διατηρήσει τις επιχειρήσεις τους εκεί, που είναι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, εστιατόρια κτλ., δεν έχουν δουλειά, γιατί δεν θα πάει κάποιος εύκολα αυτή τη στιγμή για να κάνει τον μπάνιο του, ας πούμε, στο Πρωτογερμένο και να αντικρίζει όλη αυτή την καταστροφή. Η εικόνα της καταστροφής μετά την καταστροφή στα καμένα πάντα.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλι, 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το
7: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22410 62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
5: στα
3: δικό της.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
9: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
8: Καλώς τους!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί
5: τα
4: αξίζει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στον οσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος. Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
3: και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
0: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
2: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
3: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
3: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
2: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονο εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2240-10-033-33.
1: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίπη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
2: αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτή Μπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
8: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
7: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
10: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
9: Ζηλεύεις?
10: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
10: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
10: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος

0: 9.38.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
3: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
4: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1+1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1+1 δώρο.
2: Λίπτον Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1+1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο Δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό, σύμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
12: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
13: Βότκα Σμυρνόφ Φρέντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
14: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
15: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
16: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
17: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
18: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
19: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
24: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
25: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
26: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. I know something you won't say.

0: η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Ουτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Ουτοβιζιόν. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου Ουτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-0-67-677 ή στο 2241-10-033-33.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
6: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
5: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
6: Τολμήστε το.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
7: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
6: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
7: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
6: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Αρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
7: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
6: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
0: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

κόσμος 938.